0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 85.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900 ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα και τη μοναξιά μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε.

την αστραπή στον νόμο. Παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ, μονάχα μια μέρα. Να σε δω.

0: Φωνή Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις,
7: σχόλια,
6: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Πάψε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η παρουσία λύκων και τσακαλιών στις παρυφές των πόλεων συνδέεται με ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων από την εύκολη έβρεση τροφής και νερού έως τις πυρκαγιές, την υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Τις παραμέτρους που μπορεί να οδηγήσουν άγρια ζώα πιο κοντά στον αστικό και περιαστικό ιστό, αναλύει ο καθηγητής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μπακαλούδης. Όπως εξηγεί, δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία πίσω από τέτοιες εμφανίσεις. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο η πρόσβαση σε διαθέσιμη τροφή και νερό, όσο και η αύξηση των πληθυσμών ορισμένων ειδών. Παράλληλα, ορισμένα ζώα εμφανίζουν μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία, ενώ καθοριστικές μπορεί να αποδειχθούν και οι μεταβολές που προκαλεί ο άνθρωπος στα φυσικά οικοσυστήματα. Επιπροσθέτως, οι πυρκαγιές και η ανθρώπινη δραστηριότητα αλλάζουν τις μετακινήσεις των ζώων. Ο κ. Μπακαλούδης αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε μεγάλες εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας, οι οποίες, όπως σημειώνει, πιθανόν να προκαλούν όχληση σε ορισμένα είδη και να επηρεάζουν τις μετακινήσεις τους. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον περιορισμό του φαινομένου. Μεταξύ των πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς είναι η συχνή αποκομιδή των απορριμμάτων, η σωστή αποθήκευσή τους σε κατάλληλους και κλειστούς κάδους, η αποφυγή παροχής τροφής σε άγρια ζώα και η αποτροπή της παροχής τροφής σε αδέσποτα στις παρυφές των πόλεων.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1915, η απαρχή του Εθνικού Διχασμού, όταν παραιτείται ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος έπειτα από διαφωνία με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα έναντι των δυνάμεων της Αντάντ. 1942, η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ ανατινάζει τα γραφεία της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ και αποτρέπει τη στρατολόγηση Ελλήνων από τους Γερμανούς κατακτητές. 1968, ιδρύεται η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. 1977, γεννιέται ο Βραζιλιάνος άσος του ποδοσφαίρου Ρονάλντο. 1996, βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 41,4%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 38,1%, το ΚΚΕ με 5,6%, ο Συνασπισμός με 5,1% και το Δίκη με 4,4%.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
7: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μια ακόμη γυναίκα νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. 10 μαχαιριές δέχθηκε το θύμα, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε πάει στη συνάντησή τους με μαχαίρι, γεγονός που εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να αποσαφινιστεί το ενδεχόμενο προμελετημένου εγκλήματος. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Sequoia Capital είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια. Σε δημοσκόπηση της Άλκο και στην ερώτηση ποιος πολιτικός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε κανένας. Ο Τραμπ προτείνει ταμείο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο με το Ιράν που ο ίδιος προκάλεσε. Κοινή διακήρυξη 22 χωρών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να παραμείνει η τεχνητή νοημοσύνη υπό ανθρώπινο έλεγχο. Δεν υπέγραψαν Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα, ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας επί ελληνικού εδάφους εν όψη των 4 αναμετρήσεων για τη League A του Nations League, αρχής γενομένης από το εκτός έδρας μάτς με τη Σερβία την ερχόμενη Πέμπτη. Στο πλαίσιο της διακοπής του πρωταθλήματος θα γίνει και ένα προπονητικό φιλικό της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον Πανετολικό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Ο Λίον Μπέιλι αποφεύγει την ταλαιπωρία με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα και θα παραμείνει στη διακοπή στο Ρέντι για προπονήσεις με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές απώλειες στη νίκη του επί του Πανετολικού και περιμένει τα αποτελέσματα των μαγνητικών των Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος στους ώμους και ο χρόνος επιστροφής τους. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ Μίλτον Βιέρα, μια σπουδαία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου της δεκαετίας του 70, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο κλειστό γκρουπ των αίτητων ομάδων σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Σίντι Κρόφορτ και ο Ράντι Γκέρμπερ θρηνούν τον θάνατο του μοναχογιού τους Πρίσλεϊ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο απεξάρτησης στο Λος Άντζελες. Η Σίντι και ο Ράντι έχουν και μια κόρη, την 25χρονη Κάια. Σύμφωνα με το TMZ, η νεκροψία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, τα αρχεία του ιατροδικαστή της Κομιτείας του Λος Άντζελες αποκαλύπτουν ότι έχει ανατεθεί σε έναν ερευνητή η υπόθεση του Πρίσλεϊ. Πριν από τον θάνατό του, ο Πρίσλεϊ μίλησε ειλικρινά για την ψυχική του υγεία και τους αγώνες του με τον εθισμό στα ναρκωτικά. Το μοντέλο απέσπασε θετικά σχόλια στα τέλη του περασμένου έτους για την κοινοποίηση ενός βίντεο στο Instagram που αναλύει το θεραπευτικό του σχήμα μετά από χρόνια κατάχρησης ναρκωτικών και προβλημάτων ψυχικής υγείας. Για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια μίλησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης με αφορμή τη νέα θεατρική σεζόν στην παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι» που ανεβαίνει για πέμπτη χρονιά. Σε δηλώσεις του ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στα ευχάριστα που βίωσε η οικογένειά του, όπως ο γάμος της Δανάης Μπάρκα αλλά και η είδηση της εγκυμοσύνης της. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του και συγκεκριμένα στο έμφραγμα που υπέστη πριν από μερικά χρόνια. Έκτοτε έχει αλλάξει η κοσμοθεωρία του, όπως υπογραμμίζει, επισημένοντας ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη όλα μπορούν να χαθούν.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβε, Ζάρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Το καλοκαίρι μου. Επιμένω καλοκαιρινά. Το καλοκαίρι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Και αυτήν εδώ την Τρίτη που ο μήνας έχει 22. Για την ακρίβεια, αυτήν εδώ τη συννεφιασμένη Τρίτη. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Αν περιμένετε να βρέξει, μάλλον θα περιμένετε και θα περιμένω κι εγώ πολύ. Δεν αναμένετε να βρέξει, παιδιά. Ή μάλλον, να το πω λίγο καλύτερα, αναμένετε να βρέξει, αλλά σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας. Αρκετή συννεφιά τώρα το πρωί, άντε να πέσουνε μια-δυο ψυχάλες, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί από τις 9 κάπου εκεί σε καμιά ώρα θα αρχίσει να καθαρίζει ο ουρανός. Με βοριαδάκι σήμερα. Λοιπόν, για να σας καμαρώσω, για να σας βλέπω να μου στέλνετε μηνύματα, για να σας βλέπω να ξυπνάτε σιγά σιγά, να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την Τρίτη όπως ξέρουμε εμείς, όμορφα και ωραία. Α, τι σας έχω σήμερα. Λοιπόν, ακούστε, έχω μια φιλενάδα. Καλημέρα, Ραντάρ. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω μια φιλενάδα η οποία, φιλενάδα και συνάδελφο, είναι όλα τα λεφτά. Χθες το βράδυ λοιπόν είχε έμπνευση και με θυμήθηκε και μου λέει, βρε Στουρνάρα, μου λέει, εκεί τα πρωινά, λέει, που κάνεις εκείνο το χαμό, ξέρεις τι μου θύμισες? Λέω, τι βρε Μαρία? Μου λέει, μου θύμισες αυτό εδώ.
1: Η επικαιρότητα τρέχει. Εσύ θα προλάβεις να την ακολουθήσεις κάθε μέρα 8 το πρωί το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τη Μαντώ Στουρνάρα.
2: Ακόμα κοιμάται, ακόμα. Σήκω με ρε από το κρεβατί, έχουμε δουλειά. Σήκω, σήκω, σου λέω.
1: Βάζεις στο μικροσκόπιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, ζωντανές συμβέσεις και τα πρόσωπα της ημέρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μείνε συντονισμένος στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Γιατί η γνώση είναι η δύναμή σου.
3: Πού πίσω από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο.
4: Θα κάνεις εκπομπή.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεων.

0: Πήγαινε σινεμά και αρτίζα να μου πει. Άντε πήγαινε.
1: Ναι, θα πάω.
0: Πήγαινε, λέω.
1: Εντάξει, θα πάω, Χριστιανέ μου.
0: Στο πελέκι.
2: Και κάπως έτσι λοιπόν η φιλενάδα μου η Μαρία, Μαρία Καρτίμπελη, μου φτιάξε τη βραδιά. Καλημέρα Μαράκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς, ακριβώς όπως έπρεπε. Πάμε όμορφα και ωραία. Όπα, όπα, όπα, κάτσε Μιρελάκι μου, κάτσε γιατί έχουμε τα πιτσιρίκια. Περίμενε, περίμενε. Μην τυχόν και μου φύγουν τα πιτσιρίκια και δεν προλάβω να τα βάλω στις αίθουσες. Θεϊκό, έτσι. Θεϊκό. Θεϊκό λέμε. Ε, Μαρία Καρτίμπελη. Βρε Μαράκι μου, καλή σου μέρα και όμορφη. Καλημέρα. Εξαιρετική συνάδελφος. Σπουδαία ραδιοφωνική φωνή.
3: Είναι ράιδες, ξυπνούν και τρώνε.
2: Το μαράκι, το γλυκό μας το μαράκι. Το Σαντορινιό που είναι στην Αθήνα τώρα. Άντε να κατηφορήσει σιγά σιγά ξανά. Να πάρεις την ονά μου και άλλο κόσμο και να μας ξανάρθετε στην Άξο. Μισό λεπτάκι όμως τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί τα πιτσιρίκια δεν μπορούν. Μαρία μου, δεν μπορούν να περιμένουν, είναι έτοιμα να μπουν στις αίθουσές τους. Και αν δεν ακούσουν το όνομά τους, έχουμε θεματάκια. Εδώ έχουμε φωνές, έχουμε κλάματα, έχουμε γκρίνιες και τέτοια. Η Ιουλιανή και Μιχάλη, καλημέρα. Κωνσταντίνα και Μαρία, διδυμάκια, νεραϊδούλες, καλημέρα. Τριανταφυλίτσα και Γιάννη, καλημέρα.
3: Είναι ράιδες, φορούν φορέματα λευκά.
2: Κι εγώ μαράκι μου, τι γλυκός άνθρωπος ρε παιδιά. Ξημειώστε το όνομα παρακαλώ πολύ, Μαρία Καρτίμπελη. Βασίλη του Μιχάλη, τρέχω τώρα. Στο μαράκι, στην Παρασκευούλα, στο Μανώλη και στις δύο φλόρες από τις Μέλανες. Καλημέρα σας. Στο Γιαννάκι, το μικρό, το Συριανό. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα. Στο Δημητράκι, του Νίκου και της Νέλη. Στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη της Μαρίας. Στη Μυρτούλα, την Καλανοδιώτησα, τη γειτόνισά μου. Και στη Φωτεινούλα, τη ζωγράφο μας από τις Αγκαρές. Ρινούλα Χορεφταρού, Αγκερσανιώτησα, καλημέρα. Βασίλη και Αριστίδη. Δημήτρη και Μάρκο, Κωστή, Δαβίδ και Ιωσήφ. Βασιλικούλα Μαράκη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεχτής, τα κορίτσια τα όμορφα είναι αυτά. Αντώνη και Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου, τα παιδιά, τα αγόρια. Το Εριετάκι, το μικρό, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα τριδυμάκια, τα αγοράκια της Φέης και του Μιχάλη. Η Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Τρέχω να προλάβω. Η Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, ο Δημήτρης και η Νάγια, της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά την Μπέτη, τη Μονεμβασιώτησα. Γιάννη και Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Κωνσταντίνε, Μάνο, Ευελίνα, Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής, παρακαλώ. Μαρικέτη και Ανδρέα, εδώ τα γειτονάκια μου στη Γρότα. Δημήτρη της Φελίσιας, Λάμπρο και Γιάννη του Νικόλα, Κωνσταντίνε Spider-Man και Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Καλημέρα στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα, στη Μελίνα του Άλεξ, το Γιάννη και το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας, τα παιδιά. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Δημήτρη της Κωνσταντίας, τον Λευτέρη και τον Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, τον Νίκο και τον Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και τον Γιωργάκη της οικογένειας Λαγογιάννη. Καλημέρα στα δικά μας τα πιτσιρίκια, ήρθε ο Φασαριώζος χθες εδώ, χαμός έγινε. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θοδωρή, τα δικά μας τα πιτσιρίκια της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Πολύ μεγάλη καλημέρα και στη μικρούλα την Νεραϊδούλα που είναι 2 μηνών και κάτι και είναι εκεί στα Βούπου. Στα Βούπου, οπ, μισό λεπτάκι όμως, γιατί η καλύτερη καλημέρα, η καλύτερη καλημέρα είναι αυτή εδώ.
4: Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία.
2: Αυτά είναι τα όμορφα βρε παιδί μου, αυτά είναι. Πώς αλλιώς θα ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας, μαράκι μου, βλέπεις τι γίνεται εδώ. Μαρία Καρτίμπελη, σημειώστε το όνομα παρακαλώ.

0: Είδα νεράιδα τελικά, είδα νεραϊδούλες και νεραϊδάκια που ξεκίνησαν. Πολύ μεγάλη καλημέρα και καλή δύναμη στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. 22 μήνα σήμερα, ναι, ναι. Είναι μια μέρα δροσερή, κακά τα ψέματα. Μαράκι μου, τι καιρό κάνεις στην Αθήνα, για πες μου κορίτσι μου, τι θερμοκρασίες έχετε εκεί πάνω, εκεί δα. Νάτα και τα παιδιά από τη Μελβούρνη, καλημέρα Γιώργο, Αυστραλία.
1: Στην καρδιά μου τη θλιμμένη,
0: σε εσάς θα πω καλησπέρα.
1: Στην καρδιά μου την καημένη, έχω μια μέρα δροσερή. Έχω μια μέρα δροσερή.

0: σήμερα.
1: Μαρία, στη βράση κολλάει το σίδερο, μη το σκέφτεσαι, κοπέλα μου. Μάζεψε τα, βάλε εκεί σε μια βαλίτσα. Τι λέει το τραγούδι? Τι λέει το τραγούδι? Το τραγούδι που σου μάθα εγώ, τι λέει? Βάλε σε μια βαλίτσα, παιδάκι μου, την ευτυχία. Μπε στο καράβι και έλα. Άλλο τραγούδι είναι αυτό.
2: Μη μου λες χωρίς πέρα πώς θα πετάξεις, πώς θα μ' αλλάξεις, πώς θα την ψάξεις.

0: ενθουσιασμό.
1: Λοιπόν, της άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι, της άρεσε πολύ της φίλης μου της Μαρίας, και επειδή σήμερα έχει ξυπνήσει μαζί μας και μας ακούει εκεί στην Αθήνα, σε ποια περιοχή δεν θυμάμαι, Μαράκι μου, Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, κάπου προς τα εκεί, Έλα, πες μου τώρα, γιατί μου λένε περιοχές εδώ πέρα, μου λένε, εγώ σ' ακούω από εκεί, εγώ σ' ακούω από την Αργυρούπολη, εγώ σ' ακούω από, ξέρω εγώ, το Γέρακα, εγώ σ' ακούω από το κέντρο της Αθήνας. Πες μου και εσύ, πες μου. Αυτό της αρέσει.

0: παράδεισο.
1: Α, είσαι κι εσύ στο καταπράσινο κερατζίνι. Σαν το φίλο μας το Μαρίνο.
0: Αμετρητά σκαλιά στη σύρωτα περπάτησα. Μέχρι την χώρα της ερήφου.
1: Βλέπεις και θάλασσα. Ποιος τη χάρη σου.

και κουβαλάω την ευτυχία. Απλά σε μια βαλίτσα. Γιατί μέσα σε μια βαλίτσα μπορούμε να χωρέσουμε τα πάντα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε την ευτυχία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την ευτυχία, να την παίρνουμε μαζί μας. Ας μην πάρουμε τίποτε άλλο. Την ευτυχία όμως δεν πρέπει με κανένα τρόπο, για κανένα λόγο να την ξεχνάμε. Α, όπου και να πας, άμα έχεις την ευτυχία μαζί σου, καλά θα περάσεις. Λοιπόν, να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, γιατί ξαναλέω, όλα χρειάζονται. Αλληλοσυμπληρώνονται. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του Χιτά Πάνω. Στους επαγγελματίες οδηγούς, στα λεωφορεία, στα ταξί, στα μίνι μπας. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, καλημέρα σας παιδιά. Τα παιδιά που βάζουν στόχο και τον πετυχαίνουν. Στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες, στα σώματα ασφαλείας. Άντε να σας χαρώ, πάμε παιδιά. Έχουμε φτάσει στα 16-17 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Σήμερα, Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη, ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Συνόπης. Μισό λεπτό, γιατί γιορτάζει ο Φωκάς, λέει εδώ, η Ζωγραφιά και η Λουίζα και ο Λοΐζος. Ο Λοΐζος γιορτάζει σήμερα. Ξέρω ένα Λοΐζο. Το Λοΐζο το Σωρότο, το Σαντορινιό. Λοιπόν, για να δω τι μου γράφει ο Μανώλης ο Σαντοριναίος. Ποιες εκκλησίες γιορτάζουν σήμερα στην Άξο. Έχουμε Άγιο Φωκά στα Αγκίδια, στον Απόλλωνα και στο Κεραμί, παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.

Μαρία, το σποτάκι σου κάνει θράψη, πρέπει να σου πω, ε. Μου το ζητάνε να το ακούσουν πάλι. Καλημέρα, Δεσποινούλα. Χθες οι φίλοι μου, οι φιλωτήτες, πήγανε στον Άγιο Ευστάθιο, στο Φιλότι. Εκεί γιόρτασε χθες, άνοιξε χθες ο Άγιος Ευστάθιος και λειτουργήσε. Και όχι την Κυριακή που ήταν του Αγίου Ευσταθίου. Είπα χρόνια πολλά στο Στάθη και στη Σταθούλα. Αν δεν είπα, κρατάει 40 μέρες η γιορτή, οπότε εντάξει, το λέω σήμερα. Λοιπόν, έχουν φαγωθεί μαράκι μου πάλι εκείνο το σποτάκι. Ωραίο, ωραίο ήταν, ωραίο ήταν. Ωραία, τώρα κάτσε να ξεμπερδέψω εδώ με τον Γιάννη τον Κότσιρα.

0: Και όλο το μπλε του χάρτη. Εννοείται ότι κοντά μας και σήμερα είναι οι καλύτεροι. Ποιοι είναι οι καλύτεροι? Έλα τώρα που δεν ξέρετε. Φούρνος Λαγογιάννη σε τρία σημεία αναφορά στην Άξο. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλε της Νάξου. Τα σούπερ μάρκετ My Market, τέσσερα σημεία αναφορά στην Άξο, η πτηνοτροφική Νάξου και ο καταπληκτικός ελαιόλιθος, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη Μονή. Πάμε για φαγητό εκεί, περνάμε όμορφα, τρώμε υπέροχα πιάτα, φτιαγμένα με πολύ αγάπη με ναξιώτικα προϊόντα. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα που το ζητάνε, μαράκι μου, τι να κάνω? Έκανε, θράψε.
1: Η επικαιρότητα τρέχει. Εσύ θα προλάβεις να την ακολουθήσεις κάθε μέρα 8 το πρωί το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τη Μαντώ Στουρνάρα.
2: Ακόμα κοιμάται, ακόμα. Σήκω με ρε από το κρεβάτι, έχουμε δουλειά. Σήκω, σου λέω.
1: Βάζεις στο μικροσκόπιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και τα πρόσωπα της ημέρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μείνε συντονισμένος στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Γιατί η γνώση είναι η δύναμή σου.
3: Πού πίσω από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο?
4: Θα κάνεις εκπομπή?
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεων.

0: Πήγαινε σινεμά και αρτίζα μου πει. Άντε πήγαινε.
1: Ναι, θα πάω.
0: Πήγαινε, λέω.
1: Εντάξει, θα πάω, Χριστιανέ μου.
0: Αστροπελέκι.
2: Αστροπελέκι. Πολύ καλό, μαράκι μου. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό όμως. 21 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα σας πω σε λίγο τι καιρό θα κάνει σήμερα, τι καιρό θα κάνει και τις επόμενες ημέρες. Αν περιμένετε βροχή, θα περιμένετε πολύ. Μέχρι και την Κυριακή που βλέπω την πρόγνωση. Κάτι συννεφάκια που και που. Βόρειοι άνεμοι. Ξεσπάστηκε ο σκύλος με τον πετινό, ε.

Τζινάκι μου, Τζινάκι μου, καλημέρα. Κοντεύαμε να χάσουμε το σχολείο, λέει, για να ακούσουν τα ονόματά τους. Μα γι' αυτό προσπαθώ να τα προλάβω νωρίς πριν μπουν στις αίθουσες, γιατί ξέρω τι τραβάτε μετά εσείς οι γονείς. Κι εγώ, μη φανταστείς, με βρίσκουν στο δρόμο και γίνεται... Φωνές, κλάματα, γκρίνια, όπο και τα παιδιά, τα πιτσιρίκια έχουν πάντα δίκιο, να το ξέρετε. Α, εγώ με τα πιτσιρίκια θα είμαι που θα φωνάζουνε «Ου, Ζήκος, Μαρία, σημείωνε».

Μπράβο, μωρέ κοπέλια, μπράβο Μίλτο. Μπράβο και σας ένα Γιάννη. Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης, στο Καπηλιό από τα παλιά, από συναυλία, ζωντανή ηχογράφηση αυτή, έτσι, στο Θέατρο Βράχων το 2015. Τι να λέμε τώρα, ονόματα σπουδαία, Μικρούτσικος, Παπακωνσταντίνου, Μαχαιρίτσας, Θηβαίος, Χαρούλης, Στόκας, Πλιάτσικας, Θαλασσινός, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, που λέτε, στα 26 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Δηλαδή σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Του τέστην που λένε στο του τέστην και του τέστην, Χριστιανέ μου, πες τα ελληνικά, να καταλαβαίνουμε. Να σας πω εντάχει ότι σήμερα θα έχουμε αρκετή συννεφιά στον ουρανό, αλλά από το μεσημεράκι και μετά θα καθαρίσει ο ουρανός. Βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ, θερμοκρασία μόλις... 4 είπα, ναι 4 είναι, θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 27 βαθμούς Κελσίου, αύριο Τετάρτη, με αρκετά σύννεφα το πρωί, από το μεσημέρι και μετά ηλιοφάνεια. Βόρειοι, βορειοδυτικοί άνεμοι, το πρωί 2-3 μποφόρ, αλλά το απόγευμα ενισχύονται 5 μποφοράκια βοριάδες, 23 βαθμοί Κελσίου. Καταπληκτική, εκπληκτική Μαριάννα Κατσιμίχα. Την Παρασκευή θα έχουμε και πάλι βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους. Θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 25 βαθμούς Κελσίου, αραιή συννεφιά στον ουρανό. Αραιή συννεφιά στον ουρανό και το Σάββατο 25 βαθμοί Κελσίου, βορειοδυτική άνεμη 3 μποφόρ. Την Κυριακή δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερος, μόνο που οι άνεμοι σταδιακά στρέφονται σε δυτικούς. 2 μποφοράκια, περιορισμένη ορατότητα το πρωί, 27 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Δεν περιγράφω άλλο, δεν παίζει βροχή, που να χτυπιέστε όλοι μαζί.

0: θα το ξαναπώ, αυτό το κορίτσι έχει λαμπρό μέλλον, είναι μπροστά του. Εκπληκτική φωνή, το μήλο θα πέσει κάτω από τη μιλιά. Μια πολύ σεμνή παρουσία, μου αρέσει πάρα πολύ η Μαριάννα Κατσιμίχα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ευθύς αμέσως, θα επιστρέψω αμέσως μετά, γιατί έχουμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Εννοείται ότι θα δούμε και τα γεγονότα της ημέρας, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, ποια είναι η δισεογραφία σε γενική. Αχ, Παναγία μου, Ντόναλντ Τραμπ μπροστά μου τώρα, μόλις τον είδα τώρα. Έχουμε σύνοδο του ΟΗΕ, στο επίκεντρο βεβαίως η πόλεμη σε Ουκρανία και Ιράν. Ο Ζελένσκι είναι στη Νέα Υόρκη, ο Λαυρόφ επίσης. Έχει σημάνει και ένα συναγερμός για τα ενεργειακά μαυροφίδι που μας έφαγε. Περιμένουμε ούτως ή άλλως και ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι βαρύς, και δεν εννοώ ότι θα κάνει πολύ κρύο. Θα είναι βαρύς γιατί δεν ξέρουμε πού θα βρεθεί, σε τι τιμή εννοώ, το πετρέλαιο θέρμανσης. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα, μαζί με τη βενζίνη, τη τιμή της βενζίνης. Εν τω μεταξύ, η τιμή της βενζίνης σε κάποια νησιά 2,50, έτσι. Το 2,5 το πιάσαμε. Τώρα, ποιο είναι το ταβάνι, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς ξέρετε, μένετε εδώ γιατί είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3. Ο δικός σας, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3. Στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια, σαλεύω με κουδούνια κι αρμαθιές. Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια, αλήθεια

0: πολύ σχετικό το λάθος. Πάρα πολύ σχετικό. 8 και 34 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες τις κυρίες μου. Στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, το φιλί στη γιαγιά. Τώρα. Καλημέρα στη μαμά Ελένη, τη φιλοτήτησα. Στην κυρία Ειρήνη, επίσης τη φιλοτήτησα. Την Νικολέτα από τη Σύρο, στην Ηρώ. Ηρούλα μου, πού είσαι? Πού είσαι τώρα, που δεν μου λες όμως πού είσαι? Αθήνα είσαι, Πάρο είσαι, γύρισες πίσω στην Ιταλία, εκεί στο Μπάρι, ε? Καλημέρα στις κυρίες Μαρία, Κούλα, Μαρίνα, Κυριακή, στην κυρία Μαρούσα. Στη Σκάλα Λακωνίας, κάτω, στην κυρία Πίτσα.
1: Και ονειρεύτηκα τα χείλη
0: σου. Στην κυρία Ρίνα.
1: Στα δικά μου.
0: Στην κυρία Φιλιό.
1: Η γεύση του φιλιού ποτέ δεν γεύτηκα. Δεν ήτανε αυτή η ζωή δικιά.
0: Άστο αυτό στην Ηγουμενίτσα, Ραντάρ, άστο. Το βλέπω, το τι ακριβώς έγινε και λέω πώς έχουμε καταντήσει έτσι ως κοινωνία. Τέλος πάντων, είναι θέματα αυτά τα οποία δυστυχώς, ευτυχώς δεν μπορώ να περιγράψω το πρωί γιατί ακούνε και μικρά παιδιά. Αργότερα θα τα δούμε όταν θα είναι όλα, τέλος πάντων. Ξέρω εγώ τώρα, είναι πρωί ακόμα ρε παιδί μου για τέτοιες βαριές ειδήσεις. Ψάχνω την καλή είδηση, ψάχνω ό,τι καλό μπορώ να βρω το πρωί να σας το μεταφέρω. Αυτά θα τα πούμε το μεσημέρι. Η Ρίστο εν παρόδο, είπαμε Ισπανός αυτός. Το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Μάρκο Καφούρο, το βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, εδώ με τον Νικό Δημοτολιανό. Α, δούμε τι έχει να μας πει για τη ΔΕΘ, για τις ΑΠΕ στην Άξο, γιατί είχαμε και μία τοποθέτηση του κυρίου Καφούρου για τις ανεμογεννήτριες στην Άξο, που στις αρχές του άλλου μήνα θα έχουμε και την εκδήλωση αυτή για να μάθουμε, να ενημερωθούμε τι είναι αυτές οι ανεμογεννήτριες. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει κάποιες λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές για το τι σημαίνει εγκαθίσταται ανεμογεννήτρια στην περιοχή μας. Λοιπόν, ο κύριος Καφούρος θα μας μιλήσει το μεσημέρι, θα μας μιλήσει και για τον Τρίκο, όπως πήγε φέτος βεβαίως, στη Σαντορίνη. Πολύ καλή ποιότητα θα σας πω εγώ, αλλά πολύ λίγη ποσότητα. Θα τον αφήσουμε όμως να μας τα πει εκείνος αναλυτικά. Λοιπόν, στα 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, για ένα παλιό τραγούδι, ωραίο τραγούδι, παραδοσιακό τραγούδι, διασκευασμένο όμως. Ωραία διασκευή αυτή, μ' αρέσει. Συγγνώμη, μ' αρέσει. Α, όλα και όλα.

0: λοιπόν, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ για μία ακόμα φορά. Θεωρώ ότι οι νέοι καλλιτέχνες, οι οποίοι ακουμπάνε παλιά τραγούδια, παραδοσιακά, λαϊκά, νησιώτικα, με σεβασμό, αξίζουν πολλά μπράβο. Αυτό το διαφορετικό, αλλά με σεβασμό, πρώτη εκτέλεση, ενδεχομένως στο αρχικό τραγούδι, έτσι όπως το ακούσαμε, έτσι όπως το μάθαμε. Λοιπόν, που λέτε, πάμε σιγά σιγά. Έχω καθυστερήσει πάρα πολύ σήμερα, πάρα πολύ όμως, και δεν φταίω εγώ, τα έχουμε πει αυτά, φταίτε μόνο εσείς. Α, όλα και όλα αυτά τα έχουμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής. Τα έχουμε πει, δεν φταίω εγώ, εσείς, περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος, διότι μιλάτε πολύ. Εγώ μιλάω, εσείς μιλάτε. Παίζνω, να, πες. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, παιδιά, για να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, στις 22 του μήνα, 22 Σεπτεμβρίου.
1: Συνεχώ χρυσή βροχή, βροχή που χόρευε σε καμπό.
0: Α, το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής τον Ευρυδιάδη και τον Θεμιστοκλίνη, κατά τον περσικό στόλο του Ξέρξη του Πρώτου, στην ναυμαχία της Σαλαμίνας.
1: Σαν στάχη χόρεψε, σαν στάχια, μέχρι τα ήταν τα φιλιά.
0: Το 1958 ο Άγγλος δραματουργός Μπεν Τζόνσον σκοτώνει έναν ηθοποιό σε μονομαχία και του απαγγέλλονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Δημοσιεύεται σαν σήμερα μια προκαταρκτική εκδοχή της διακήρυξης χειραφέτησης. Αυτό συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το θέμα σχετίζεται με τη δουλεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό έγινε το 1862. Και το 1888 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic.
1: Θα
0: 1980 λίμωνο, το Ιράκ εισβάλλει στο Ιράν. Και το 1996 είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Το Πασόκ με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Σιμίτη παραμένει στην εξουσία με 41, άκου τώρα ποσοστά, έτσι, εκείνη την εποχή, 41,49% και 162 έδρες έναντι 38,12 και 108 έδρες της Νέας Δημοκρατίας. 1996, 41,49 το Πασόκ, 38,12 η Νέα Δημοκρατία.

Το 1923, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ιπποκράτης Γιαντζίδης. Ήταν Έλληνας γιατρός και καθηγητής πανεπιστημίου. Θεωρείται ως ο θεμελιωτής της σύγχρονης νεφρολογίας στην Ελλάδα. Η Άννα Καρίνα Δανή, ηθοποιός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Ο Γιώργος Αρής, Έλληνας τραγουδιστής, γεννήθηκε το 1948. Ο Νικ Κέιβ γεννήθηκε σαν σήμερα, σπουδαίος Αυστραλός τραγουδοποιός, στιχουργός και συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1957. Κύπριος ποδοσφαιριστής ο Κώστας Καϊάφας το 1974. Ο Ρονάλντο γεννήθηκε σαν σήμερα το 1976, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, το φαινόμενο όπως τον λένε. Και ο Μιχάλης Παυλής, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1989, μία μέρα σαν τη σημερινή.

Λεωνόρα Ζουγανέλη μαζί με Κωστή Μαραβέγια, επίσης από το θέατρο Βράχων, από παλιά συναυλία, ηχογράφηση λοιπόν αυτού του τραγούδιου, το οποίο το έχουμε μάθει βεβαίως από παλιά, και αυτό σε κατασκήνωση με παραπέμπει, να σας πω την αλήθεια, παλιά σε κατασκήνωση, μια κιθάρα, φωνούλες έτσι παιδικές, Σαβέρια Μαριολά, σε ποια θάλασσα αρμενίζεις, δικό μας κορίτσι κι αυτό.

Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή, παιδιά, να την κλείσουμε αυτή την ενότητα. Έχω καταπιαστεί και με τα μηνύματά σας. Δεν σας είπα, αν και ξέρετε, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Λοιπόν, για να κλείσουμε την ενότητα και να πάμε σε κανένα πρωτοσέλιδο να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. 1821, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας αγωνιστής Γεωργάκης Ολύμπιος. Επίσης, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας Τίμος Μωραϊτίνης. Το 1952 έφυγε ο Μωραϊτίνης. Ο Γιάννης Νεγρεπόντης, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας, έφυγε το 1991. Ο Ευάγγελος Μαυρόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής, το 1994. Σαν σήμερα φεύγει ο Ενρίκε Γκοριαράν Μέρλο, Αργεντινός αντιστασιακός, το 2006. Γάλλος ηθοποιός ο Μαρσέλ Μαρσό, το 2007. Και τέλος, σαν σήμερα το 2013, φεύγει από τη ζωή ο Κλεωμένης Οικονομόπουλος, Έλληνας πολιτικός. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Όμως, δεν θα την κλείσω την ενότητα σήμερα αυτή σε αυτό το σημείο. 22 Σεπτεμβρίου 1971. 1971. Κρατήστε λίγο αυτή την ημερομηνία. Αντιλαμβάνεστε, η Ελλάδα ήταν στο γύψο. Τι συνέβη σαν σήμερα όμως στις 22 Σεπτεμβρίου του 1971? Παθιασμένες κραυγές συγκεντρωμένου πλήθους στην νεκρόσιμη πομπή από τον Ιερό Ναό εκεί στην Πλάκα μέχρι το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών δόνησαν ολόκληρη την πόλη. Κεράγησαν κυριολεκτικά το γύψο που 4 χρόνια κρατούσε φυλακισμένη τη χώρα. Σιωπή, σκασμός. Αυτά ήταν τα επιτακτικά παραγγέλματα των οργάνων της τάξης, τα οποία έπεσαν στο κενό. Όσο τα όργανα διέταζαν, η φωνή θέργευε. 22 Σεπτεμβρίου, πριν από 55 χρόνια, συννεφιά και η Ελλάδα συνόδευε τον ποιητή της, τον Γιώργο Σεφέρη, στην τελευταία του κατοικία. Μην επιτρέψεις τους δικτάτορες να με τιμήσουν. Αυτή ήταν η ρητή εντολή που είχε δώσει στη σύντροφο της ζωής του, τη Μάρο, και ασφαλώς εκείνη όταν ήρθε η μαύρη ώρα έκλεισε την πόρτα στο κράτος της Χούντας, που εξέφρασε την επιθυμία να τον κυδέψει δημοσία δαπάνη, εν τιμές και οργάνης, όπως λέγανε. Αποχαιρέτησε τον άντρα της μαζί με κάμποσες χιλιάδες ανθρώπων, ξεπέρασαν τους 3.000, λένε. Πολύς κόσμος, μεγάλη δύναμή τους, η οργή τους, η αντίδρασή τους, το πάθος τους. Τιμήσαν έναν ποιητή και ύψωσαν φωνή απέναντι στο καθεστώς το οποίο είχε βάλει την Ελλάδα στο γύψο. Μάλιστα, 2 χρόνια πριν, στις 4 το απόγευμα της 28ης Μαρτίου του 1969, στον αέρα του BBC και ύστερα της Deutsche Welle και έπειτα σε άλλους διεθνείς ραδιοσταθμούς, ακουγόταν η φωνή του εκλειπώντος. Μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχαρεί το κακό. Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό, όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Υπογράφησε μάλιστα το μήνυμα στο σπίτι του. Από εκεί το έστειλε στο Λονδίνο για να μεταδοθεί όσο δυνατότερα και μακρύτερα επέτρεπαν η ακτινοβολία της ποίησής του και η έγκλη του, ως βραβευθέντα με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αυτός ήταν ο Γιώργος Σεφέρης. Και σαν σήμερα η Αθήνα τον αποχαιρέτησε και ύψωσε τη φωνή της απέναντι στη δικτατορία.

Να μην ξεχάσω να σας πω ότι σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων, η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Τώρα εγώ αναρωτιέμαι, εντάξει τώρα, εδώ στα νησιά είναι καλύτερη κατάσταση, αν και το καλοκαίρι δεν νομίζω, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό με πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά. Δεν ξέρω πόσοι σήμερα μπήκαν στη διαδικασία να μην χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους. Θα μου πεις, να μην χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου για να πάω στη δουλειά μου. Ναι, αλλά και πώς θα πάω, θα μπω μέσα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Αναρωτιέμαι, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά σήμερα, μιας και είναι τέτοια μέρα και ότι έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο, δεν θα έπρεπε στα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην χρεώνεται εισιτήριο? Λέω εγώ τώρα, έτσι μια σκέψη κάνω πρωί-πρωί. Δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή, ειδικά εκεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Θεσσαλονίκη, να μπουν στη διαδικασία οι αρμόδιοι να βρούνε λύσεις, γιατί το πρόβλημα αυτό της κίνησης των οχημάτων στους δρόμους έχει γίνει βάσανο. Να μας χαρίζεται έτσι απλά. Πολύ παραγωγικό και αυτό το θέμα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 12 πρώτα λεπτά, θα δεις στις 19 και 22. Η σελήνη είναι 10 και κάτι ημερών.

0: σε βρω. Έτσι, για να μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι στιγμές και δεν πρέπει να χάνουμε καμία μα καμία στιγμή. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, παιδιά. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γράφει σήμερα η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της. Γερμανία, το πρώτο θέμα, εκλογές στη Γερμανία, έχει γίνει πανικός. Υποσυνεχή πολιορκία είναι ο Μέρτς, εμφανώς προβληματισμένος. Ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τις εκλογές στο Βερολίνο. Ο Γερμανός καγκελάριος δεν επιχείρησε να υποβαθμίσει τις εκλογικές ήττες που υπέστη το κόμμα του σε τοπικό επίπεδο, ωστόσο επανέλαβε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας, οι δασμοί Τραμπ, η άνοδος της Αιγύπτου και η ζωονόση. Επίσης, νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας. Α, εδώ μιλάμε για τις απάτες, παιδιά, αυτές τις απάτες, οι οποίες, εντάξει τώρα, είπαμε, πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400 και να μην, τέλος πάντων, να μην είμαστε ευκολόπιστοι. Να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί έχει εξαπατηθεί πάρα πολλής κόσμος. Νομίζεις λοιπόν ότι το email είναι της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Αυτό το Ελληνίνιο, εγώ σας τα έλεγα, μήνες τώρα σας τα λέω, εσείς δεν μ' ακούτε. Ένα αγόρι προσπαθεί να διασχίσει με το ποδήλατο πλημμυρισμένο δρόμο σε προάστιο του Τόκιο, καθώς ο τυφώνας, ένας τυφώνας εκεί, πώς τον λένε τώρα, θα το σκοτώσω άμα το πω, φέρνει, λέει, καταρακτώδεις βροχές στην Ιαπωνία. Το φαινόμενο Ελνίνιο έχει ήδη προκαλέσει καταστροφικές καταιγίδες. Σε κάθε σου άλλα. Πάμε στα νέα. Έλα να προλάβω τα πρωτοσέλιδα πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν το πάρουν. Αυτά είναι. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτές είναι τώρα. Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων, η προς εξαφάνιση εξυνομή της χώρας. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από το 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σχεδόν στις 67.000 το 2024. Να σας το πω από τώρα, το Σάββατο στα Μετανέα, ιστορίες για το Μέγα Αλέξανδρο. Να το ξέρετε από τώρα, αν τυχόν θέλετε να προμηθευτείτε τα νέα το Σάββατο. Πάμε στην απογευματινή στο εδόλιο του ΟΗΕ, η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΑΟΣ, η Φαλοκρηπίδα και Γαλάζια Πατρίδα. Διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. 25χρονη Πινελόπη, η οποία δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της, την Ιγουμενίτσα, ο οποίος έπαιζε κακόγουστο θέατρο πριν ομολογήσει. Είπε μάλιστα ότι τους επιτέθηκαν για να τους ληστέψουν. Έπεσε σε πολλές αντιφάσεις και κάπως έτσι ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τη σκότωσε. Τι να πω τώρα. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου. Ο Νάσος Κομιανός φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή, όπου κατέθεσε επί 2,5 ώρες ως μάρτυρας, ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μία φορά. Με την κουκούλα Συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης. Θα στηρίξει το κόμμα που έφτιαξαν πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών, ενώ παίζει κρυφτό με τον Άριο Πάγο. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτές τις ιστορίες, παιδιά. Πάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια είναι ο κεντρικός τίτλος. Είναι η Ελλάδα Βουλγαρία, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισοδήματα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. Προχωράω για να προλάβω στο ριζοσπάστη ευθύς αμέσως. Δυνατό ΚΚΕ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες. Για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε αρκετά θέματα στο ριζοσπάστη. Πάμε όμως να κλείσω τα πρωτοσέλιδα και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με τον Ελεύθερο Τύπο. Αιτήσεις τώρα για 1.174 προσλήψεις. Υπάρχει ειδικό ένθετο σήμερα, αγορά εργασίας. Οκτασέλιδο. Βλέπω επίσης, αυτό το είδατε με την κοπέλα η οποία έκανε τη διαδρομή από την Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο. Η Μαριλένα Καραντινινή είναι, ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες με ποδήλατο. Δεν χρησιμοποίησε πέρα από τα πλοία που χρειαζόταν να πάρει κάποιες φορές για να περάσει τη θάλασσα που δεν την περνάς με ποδήλατο. Δεν χρησιμοποίησε κανένα άλλο μέσο. Με ποδηλατάκι. Έκανε λέει 52 μέρες. Πόσες μέρες έκανε? Ναι, 52 μέρες. Επίσης, στον Ελεύθερο Τύπο, ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στην Γερμανία. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα σας ρωτήσω τι μαγειρεύουμε σήμερα. Μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Θα σας ρωτήσω και θα σας πω πού θα πάτε να ψωνίσετε.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: χαϊδεύει τώρα.
1: Λαβρέντης και Μπάμπης, Μαχαιρίτσας και Στόκας αντίστοιχα. Εκπληκτική συνεργασία. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Δεν θα μπορούσα να μην μείνω στο θέμα που σχετίζεται με το δημογραφικό. Και μένω και για ένα λόγο παραπάνω, γιατί βλέπω ότι τα νησάκια μας, κάποια από τα νησάκια μας, μεταξύ αυτών και η Νάξος, πρωταγωνιστούν σε αυτό το θέμα για καλό. Ναι. Πάντως η Ελλάδα ομολογουμένως είναι αντιμέτωπη με μια βαθιά και διαρκώς αντινόμενη δημογραφική αλλαγή. Μείωση των γεννήσεων που έχει έντονο αποτύπωμα στην περιφέρεια. Τα στοιχεία καταγράφουν μια μακρά πορεία υποχώρησης της γεννητικότητας που συνοδεύεται από γύρανση του πληθυσμού, φυσικά, αύξηση των θανάτων και όλα αυτά σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Περίπου 148.000 γεννήσεις κατά μέσο όρο την περίοδο 1979-1980. Η χώρα έφτασε μόλις στις 67.000 το 2024-2025. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά, έτσι. Την ίδια στιγμή η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε σχεδόν κατά 6 χρόνια, από τα 26,2 στα 32,2. Η πτωτική τάση ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και με εξαίρεση την περίοδο 2003-2009 συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αυτή η εικόνα σε ό,τι αφορά στη μείωση του πληθυσμού δεν είναι η ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Μεταξύ 2009 και 2024 οι γεννήσεις μειώθηκαν πανελλαδικά κατά 42%. Από 117.440 σε 68.310. Σε 6 νομούς της υπηρετικής Ελλάδας, τη Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα, την Κοζάνη, την Ευρυτανία και τη Φλόρινα, η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αντίθετα, σε αρκετές, περιεργό, ίσως σε αρκετές νησιωτικές περιοχές, η υποχώρηση των γεννήσεων είναι σαφώς μικρότερη, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο περιορίστηκε κάτω από το 15%. Έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και η μείωση της διαγενειακής γονιμότητας. Οι γυναίκες που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 50 απέκτησαν κατά μέσο όρο περίπου 2 παιδιά, ενώ όσες γεννήθηκαν γύρω στο 1985, για αυτές ο αριθμός περιορίστηκε σε λιγότερα από 1,5, μέσος όρος, έτσι, δεν γίνεται 1,5 παιδί, μέσος όρος. Ο ετήσιος δείκτης γονιμότητας υποχώρησε από περίπου 2.200 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες το 1979-80 σε μόλις 1.240 παιδιά το 2024-25. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις Κυκλάδες, με τα νησιά γενικότερα. Το 2024 αντιστοιχούσαν σε εθνικό επίπεδο 184 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις, έναντι 92 το 2009. Σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες η αναλογία έφτασε μόλις ακόμα και τους 376 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Μόλις 5 από τις 74 περιφερειακές ενότητες είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Ξέρετε ποιες είναι αυτές? Περιφερειακή ενότητα Θύρας, Μυκόνου, Κο, Νάξου, Ρεθύμνου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εδώ στα νησιά καλά κρατάμε ακόμα, παρόλο που οι κυβερνήσεις διαχρονικά μας γυρίζουν την πλάτη. Και αυτό το βιώνουμε όλοι μας σε καθημερινή βάση. Τινά.

Τα μηνύματα πέφτουν ευρωχή. Καλώ τον Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Στα παιδιά στη Μελβούρνη είπα καλησπέρα, θα ξαναπώ, γιατί είναι συντονισμένοι σωστά στο ράδιο Γκρίς, το οποίο μας αναμεταδίδει σε καθημερινή βάση. Θα στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στη Γερμανία, στη φίλη μου την Κικίτσα, στο φίλο μου το Φρανς, στην Ελένη, στον Ιάσονα και στο Γιώργο. Θα στείλω καλημέρα στη Βιέννη, στη φίλη μου τη Λίτσα και στο φίλο μου τον Ηλία, στην Αγγελικούλα και στο Μαράκι. Στη Ρουμανία, στο φίλο μου τον Πέτρο, εκεί στα ανατολικά της χώρας. Στην Κύπρο, στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Στο Σικάγο, στη Μάρο. Καληνύχτα, Μάρο, καληνύχτα. Και στον Κέβιν, βεβαίως. Κάποιοι ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για να ξανάρθουν σύντομα, υποσχέθηκαν. Ετοιμάζουν τα πράγματά τους, τις βαλίτσες τους. Πόσο θα αντέξεις χωρίς να άξω?

Λοιπόν, πράγματα τα οποία μας αφορούν, μας ενδιαφέρουν και θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400 να μην ξεχάσουμε κάτι. Θα σας ενημερώσω για το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου, το οποίο καθίσταται σύντομα υποχρεωτικό, παιδιά. Είναι υποχρεωτικό με τους οδηγούς να καλούνται να προσαρμοστούν εγκαίρως στις νέες απαιτήσεις και να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το φαρμακείο στο αυτοκίνητο αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα βασικά στοιχεία εξοπλισμού που χρειάζεται να διαθέτει ο οδηγός, εννοείται, στο όχημά του. Ωστόσο, και σε αυτό το σημείο έχουν έρθει σημαντικές αλλαγές τελευταία στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας που ψηφίστηκε μέσα στο 2026 από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Έχουμε τη σχετική υπουργική απόφαση. Υπάρχουν συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές για το κυβότιο πρώτων βοηθειών που πρέπει να βρίσκεται ανα πάσα στιγμή μέσα στο αυτοκίνητο. Μέχρι σήμερα το φαρμακείο του αυτοκίνητου περιέλαμβανε έναν πιο βασικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Με το νέο πλαίσιο όμως γίνεται υποχρεωτικό από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Τόσο ως προς τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν, όσο και ως προς τις προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτονται. Θα σας πω τι πρέπει να περιλαμβάνει το νέο φαρμακείο στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, ακούστε. Ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης. Ρολό αυτοκόλλητης ταινίας στερέωσης. Σετ 14 αυτοκόλλητων επιθεμάτων διαφορετικών διαστάσεων. 4 αποστηρωμένους ατομικούς επιδέσμους διαφορετικών διαστάσεων. Αποστηρωμένο επίθεμα, επίθεμα εγκαυμάτων. 6 αποστηρωμένες κομπρέσες τραυμάτων. 5 ελαστικούς επιδέσμους διαφορετικού πλάτους. Τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης. Ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών. 4 γάντια μιας χρήσης. 2 υγρά μαντιλάκια καθαρισμού. 2 ιατρικές μάσκες. Και οδηγίες πρώτων βοηθειών και λίστα περιεχομένων. Αυτά πρέπει να έχει το φαρμακείο, το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να σας κάνουν έλεγχο, να σας πούνε πού είναι το φαρμακείο και να μην έχεις φαρμακείο. Θα φας πρόστιμο. Τώρα μην κάθεστε να τα σημειώνετε όλα αυτά. Θα πάτε στο φαρμακείο και θα ζητήσετε ένα φαρμακείο για αυτοκίνητο. Θα είναι έτοιμο. Είναι το τσαντάκι πρώτων βοηθειών. Βεβαίως. Θα σας το δώσουν κατευθείαν από το φαρμακείο. Θα το έχουν έτοιμο σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Θα το αγοράσετε από το φαρμακείο, θα το έχετε στο αυτοκινητάκι σας για να... Καλά, χρειάζονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Γίνεται, χτυπάω ξύλο κάποια στιγμή, κάτι, να μην έχεις ένα φαρμακείο για τις πρώτες βοήθειες. Χρειάζεται.

Μιας και καλημέρισα τους φίλους μας από την Αυστραλία, να σας μεταφέρω και μια είδηση από την Αυστραλία, για γέλια είναι. Υπάρχει ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε πριν από 2 μέρες στο TikTok, όπου μια Γαλλίδα περιγράφει με δάκρυα στα μάτια την εμπειρία της με τις Αυστραλιανές τελωνιακές αρχές.

Έχει πρόστιμο. Τι πρόστιμο όμως? 4.300 δολάρια Αυστραλίας. Και όπως αναφέρει, έχει στη διάθεσή της μόλις 28 μέρες για να καταβάλει το ποσό. Τα πλήρωσε ακριβά, με λίγα λόγια. Ήταν τα λουκάνικα. Μην ήταν αξιώτικα τα λουκάνικα. Που είναι καλά, εννοώ. Δεν είναι ακριβά. Είναι καλά. Μα ξέρω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Άκου 4.000 δολάρια για μια κονσέρβα. Για όνομα. Και κονσέρβα, βρε παιδί μου, και εσύ κονσέρβα. Τι να σε κάνω που δεν είσαι εδώ κοντά να πας στον ελαιόλιθο πάνω να φας, να δεις φαγητό, να δεις ατμόσφαιρα, να δεις περιβάλλον, να δεις χαμόγελα, να απολαύσεις το κοκτέιλ σου, να πιεις το χυμό σου, να φας τα ωραία τα πιάτα που ετοιμάζει για σένα η Ελένη και η παρέα της, η σεφ, αυτή η γλυκύτατη που έρχεται πάνω από το κεφάλι σου και σου λέει: τι διάθεση έχετε σήμερα, τι θέλετε να φάτε, θέλετε κάτι σε ψάρι, θέλετε κάτι σε κρέας, τα ορεκτικά αφήστε τα πάνω μου, σου λέει. Και να είσαι σίγουρος και σίγουρη ότι θα φύγεις από τον ελαιόλιθο και θα έχεις φάει τα καλύτερα.

εδώ μίλαγα με την φίλη μου, την Ξανθούλα. Ρε παιδί μου, λέει, τι γίνεται στον κόσμο. Και άλλη δολοφονία, και άλλη γυναικοκτονία. Τι να πω τώρα. Τι να πω, σε σύψη η κοινωνία μας. Δυστυχώς, δεν πάμε καλά, δεν πάμε καθόλου καλά. Και σαν να έχουν αλλάξει σημαντικά τα πράγματα μετά στην μετά-κορονοϊού εποχή, ε. Όχι ότι παλιότερα δεν γινόντουσαν τέτοια πράγματα, δυστυχώς γινόντουσαν. Ίσως να είναι και το γεγονός ότι επικοινωνούνται και πολύ περισσότερο πλέον το ότι γίνεται. Είδατε τι έγινε με την υπόθεση Μαζονάκη, αυτό που έγινε υπόθεση ο Μαζονάκης, δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα. Βλέπετε τι γίνεται με την υπόθεση Μαζονάκη, δηλαδή το κάθε τι με λεπτομέρεια... Θα το αναλύσουμε, θα το φέρουμε από εδώ, θα δούμε και την άλλη οπτική γωνία, θα φωτίσουμε και αυτή την πλευρά, θα φωτίσουμε και την άλλη. Το συνάφι μας κάνει πολλά λάθη. Και εγώ δεν ούτε ντρέπομαι, ούτε φοβάμαι, ούτε τίποτα να το πω αυτό το πράγμα στον αέρα. Λοιπόν, το συνάφι μας κάνει πάρα πολλά λάθη. Εκεί που θα έπρεπε να εστιάζουμε, όχι όλοι, όχι όλοι, και η γραμμή που θα έπρεπε να δίνουν οι αρμόδιοι, τα αφεντικά, θα έπρεπε να είναι άλλοι. Και όχι αυτοί οι οποίοι δίνουν. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε λίγο ρότα. Πρέπει να εστιάζουμε στην ουσία της είδησης. Στην ουσία αυτού το οποίο θα κάνει την κοινωνία μας καλύτερη. Στην υπόθεση Μαζονάκη πρέπει να μας ενδιαφέρει τι συνέβη σε αυτό το χώρο, το ιατρείο ή όπως άλλο θέλετε,

όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει ελεγκτικός μηχανισμός ο οποίος δεν υφίσταται σε αυτήν εδώ τη χώρα και τι πρέπει να προσέχουμε όλοι μας για να μην την πατήσουμε στο μέλλον. Όλα τα υπόλοιπα που ο Μαζονάκης ήταν κεντρικός, που ο Μαζονάκης δεν είχε κάνει διαθήκη και τώρα τι θα γίνουν τα λεφτά και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολούν. Είναι όμως ειδήσεις οι οποίες δυστυχώς πουλάνε. Α, αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα Ξανθούλα μου, καλημέρα και σε σένα Μανώλη. Καλημέρα στην κυρία Κούλα και στον κύριο Νικηφόρο. Στο Γιάννη και στην Κατερίνα εκεί στον Κινίδαρο. Και ρωτώ τώρα, τώρα ήρθε η ώρα, τι τρώμε σήμερα παιδιά. Εδώ η φιλενάδα μου η Δέσποινα μου λέει ότι η Ελένη κάνει και γλυκό με κολοκύθι. Αλίμονο, έχει κολοκύθια, δεν θα κάνει γλυκό η Ελένη. Εν τω μεταξύ αυτές τις συνταγές, άμα μπείτε στο site του Ελαιόλυθου και πάτε στη γαστρονομία, θα βρείτε συνταγές από την Ελένη. Τώρα βέβαια, εγώ θα τη δω τη συνταγή, θα τη φτιάξω όπως τη φτιάχνει η Ελένη. Μπα, θα πάω να τα φάω στην Ελένη. Ελαιόλυθος παιδί μου, κάτω από τη Μονή. Μετά την Παναγιά τη Δροσιανή. Εκπληκτικός χώρος, εκπληκτικό περιβάλλον. Τώρα το πρωί θα πάω στο φούρνο Λαγογιάννη να πιω ένα καφεδάκι, να φάω μια τυροπιτούλα, να φάω ένα κρουασανάκι, ανάλογα με το τι θα με πιάσει την ώρα που θα μπω μέσα στο φούρνο Λαγογιάννη. Αμέ. Μετά θα πάω στα My Market γιατί πρέπει να κάνω ψώνια. Έχω σήμερα λίστα. Αν και λίστα να μην κάνεις, είναι τέτοια η τοποθέτηση των προϊόντων μέσα στα σούπερ μάρκετ. Είναι εκπληκτικό το design, παιδιά, που δεν υπάρχει περίπτωση και λίστα να μην έχεις να ξεχάσεις να πάρεις κάτι. Πήγαινε στα My Market γιατί θέλεις να κάνεις και τα ψώνια σου έτσι όμορφα και να φεύγεις με πάρα πολύ καλή διάθεση και με την τσέπη σου όχι τόσο άδεια. Οι τιμές είναι οι καλύτερες. Αυτό θα το καταλάβετε όταν πια θα βγείτε από τα σούπερ μάρκετ. Να την κινέρα η Δένια τώρα μου ήρθε σε φωτογραφία. Τι όμορφη που είναι, τι όμορφη. Φτού να μην τη ματιάσω.

μαθαίνω ότι συννεφιάζει για τα καλά μου φαίνεται, έτσι. Το καταλαβαίνω γιατί έχω κάτι παράθυρα εδώ πάνω ψηλά και το καταλαβαίνω όταν σκοτεινιάζει το στούντιο, ναι. Δεν έχω άμεση επαφή με τον εξωτερικό χώρο, αλλά το καταλαβαίνω όταν σκοτεινιάζει αμέσως. Έχει συννεφιά αρκετή. Μαθαίνω ότι το πρωί είχε και μια διακοπή ρεύματος στο Γαλανάδο. Σιγά μην ήταν προγραμματισμένη. Δεν ήταν προγραμματισμένη. Αυτές οι απρογραμμάτιστες οι οποίες μας αφήνουν κάτι μηχανήματα στα χέρια. Εντάξει, φέτος πολλά τα παράπονα για τις απρογραμμάτιστες διακοπές ρεύματος. Είναι το δίκτυο το οποίο είναι παλιό, το δίκτυο, δηλαδή. Προσπαθούν τα παιδιά, κάνουν ό,τι μπορούν, τι να κάνουν και αυτά, να φτιάξουν ό,τι είναι να φτιάξουν. Δεν κράτησε πολύ από ό,τι μου λένε η διακοπή αυτή, αλλά ένα τσαφ τσαφ είναι αρκετό για να σου μείνει κανένας υπολογιστής στο χέρι. Τον έβγαλε τον υπολογιστή από την πρίζα.

Έλληνας Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία εταιριών τεχνολογίας στην Αμερική. Μεταξύ άλλων και της Τέσλα στην Καλιφόρνια. Η ξενάγηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Τέσλα. Βλέπω κάτι φωτογραφίες εδώ που χαιρετάει κάτι ρομπότ. Είχε συναντήσεις και με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

0: σου ζητάω βοήθεια.
1: Αυτή η φωτογραφία που χαιρετιέται με το ρομπότ πάντως είναι.
0: Και ντρέπομαι γι' αυτό.
1: Σκιάζομαι λίγο με το ρομπότ. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Η τεχνολογία προχωράει. Το ζητούμενο είναι πώς προχωράει. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ανά πάσα στιγμή θα έχουμε τον έλεγχο. Γιατί βλέπουμε και κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Βρε, καλό στο συμπέθερό μου, καλό στο να το Συριανό. Καλημέρα στη Σύρο, στην πρωτεύουσα, στην Αρχόντισσα. Τι καιρό έχει πάνω, Δημήτρη? Λοιπόν, μέχρι να μου απαντήσει ο συμπέθερος, αργά-αργά όμως, αργά-αργά, δεν βιαζόμαστε, παιδιά, δεν βιαζόμαστε. Αργά θα μου απαντήσει, θα πληκτρολογεί τρεις ώρες και θα μου στείλει τρεις λέξεις. Πάμε γρήγορα-γρήγορα σε ένα τραγούδι ακόμα, αμέσως μετά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέφω μετά με τα δικά μας, εδώ στο Νότο, να δούμε τι έχουμε στην Άξο, στις Μικρές Κυκλάδες, στα νησιά μας γενικότερα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

33 λεπτά λοιπόν μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε περάσει στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έχω πολλά και ενδιαφέροντα να σας μεταφέρω και αρκετές εκδηλώσεις οι οποίες συνεχίζονται και μέσα στον Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας ο οποίος είναι καλός. Είναι καλός και για τους επισκέπτες μας. Βλέπουμε αρκετό κόσμο ακόμα και στην Άξο και από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι ακούω και στα υπόλοιπα νησιά. Έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα. Βέβαια η κίνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλεται αυτό. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Χθες πάλι, τι ώρα ήταν, γύρω στις 3 και κάτι το μεσημέρι, από το σημείο που είναι το κλειστό γυμναστήριο, το σημείο που βγαίνουμε κάθετα στο δρόμο το κεντρικό από το σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, μέχρι και τον κόμβο του Λυκείου, βρε παιδιά, ένα μποτιλιάρισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλεται όλο αυτό. Τέλος πάντων, πάμε κουφονίσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε κουφονίσει γιατί η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου διοργανώνει στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το 25ο συνέδριό της. Το θέμα, τα κουφονίσια της κυκλαδικής παράδοσης και της σύγχρονης ανάπτυξης. Οι εργασίες του συνεδρίου θα γίνουν στην αίθουσα πολιτισμού και αθλητισμού την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Το καλωσόρισμα των συνέδρων θα πραγματοποιήσει η ταμεία στις εκεί, την κυρία Ευαγγελία Κοντού. Θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Γεράσιμο Θεόδωρο Μαγκανιώτη. Εισηγήσεις θα κάνουν η κυρία Εκατερίνη Πρασίνου, πρώτη ομιλήτρια θα είναι, η προστασία της ταυτότητας των κουφονησίων ως συλλογική ευθύνη, περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και βιώσιμη ανάπτυξη. Ο νομικός συγγραφέας και πρώην προϊστάμενος υπηρεσιών δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, ο κύριος Τάσος ο Αναστασίου, θα παρουσιάσει την εισήγηση ανοιχτή λίμνη στις Ανατολικές Κυκλάδες, Χερσαία και Διαπόντια δίκτυα επικοινωνίας σε διαχρονική χρήση και λειτουργία. Στο πολεοδομικό μέλλον των νησιών θα εστιάσει ο οικονομολόγος φοροτεχνικός δημοτικός σύμβουλος Σερίφου, ο κύριος, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε μετά το συνέδριο στο ραδιόφωνο, ο κύριος Δημήτριος Γκιολές, με θέμα κουφονίσια, νέο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και τον κορεσμό. Μετά το διάλειμμα, ο χημικός και επίτιμος πρόεδρος της ΕΚΙΤ, ο κύριος Λάζαρος Θεόφιλος, θα αναπτύξει το θέμα κουφονισίων θέσμια. Ο ερευνητής ιστορίας και πολιτισμού, δεύτερος αντιπρόεδρος της ΕΚΙΤ και γενικός γραμματέας της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, ο κύριος Τελιανός Μουζάκης, θα μιλήσει για τα κουφονίσια χθες, σήμερα, αύριο. Το πρόγραμμα θα ολοκληρώσει γεωπόνος και εκπαιδευτικός επιτιμή Αναστασία Δεουδέ, με μια εισήγηση που φέρει το λιτό αλλά ηχηρό τίτλο, ίσως είναι αργά. Το συντονισμό των εργασιών θα έχει ο αγαπημένος μου δάσκαλος, ο γενικός γραμματέας της ΕΚΙΤ, ο κύριος Αντώνης Τζιώτης. Και μετά θα ακολουθήσει, μετά τη λήξη δηλαδή των εργασιών του συνεδρίου, θα ακολουθήσει δείπνο, δεξίωση, που είναι προσφορά του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κουφονίσει λοιπόν την τιμητική του αυτό το Σαββατοκύριακο, ένας τόπος όμορφος, ένας τόπος ο οποίος πρέπει να βρεθούν τρόποι να κρατήσει τις ισορροπίες. Δεν πρέπει, πρέπει. Ναι, όσο ό,τι αφορά στο Naxos Run for the Cure, θα τα πούμε, έχουμε χρόνο να τα πούμε. Ο επόμενος μήνας είναι αφιερωμένος στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Και έχουμε και πάλι και φέτος εκδοχή.

Ορίστε, 2,63 ευρώ στη Μήλο. Καλά, δεν έχω δει τα μηνύματά μου σήμερα, έτσι. Δηλαδή, είμαι απαράδεκτη. Κάτσε λίγο, γιατί η προεδράρα μου έχει στείλει μήνυμα σήμερα. Για κάτσε να τσεκάρω. Για να τσεκάρω. Μήλος, Παμιλιακός, προεδράρα με τις εκπληκτικές εκδηλώσεις τους. Η Ειρηνούλα η Μεροβιγλιανή είναι εδώ. Η Κατερινούλα είναι εδώ. Μάλιστα, χθες είχαν πάει στη Θηρασιά στην Παναγιά τη Γιάτρισα. Να είστε καλά, βρε παιδιά, και του χρόνου να ξαναπάτε. Να είστε καλά. Χθες όλη η Σαντορίνη ήταν στην Θηρασιά. Γιατί ήταν της Παναγιάς της Γιάτρισας. Λοιπόν, στα ύψη η βενζίνη, στα μικρά νησιά, στη Μήλο έφτασε τα 2,63 το λίτρο. Βάλω τα κλάματα. Εντάξει, στις Κυκλάδες μπορείς να βρεις βενζίνη από 2,2 ευρώ μέχρι 2,63 διάλεξε και πάρε. Είπαμε, η ακριβότερη βενζίνη, δεν ξέρω τώρα πόσο θα κοστίσει η βενζίνη στους κατοίκους της Ηρακλειάς, οι οποίοι πρέπει να πάνε στις Χινούσα να πάρουν βενζίνη. Λέγαμε ένα φεγγάρι ότι η ακριβότερη βενζίνη στις Κυκλάδες είναι στις Χινούσα. Σιγά μην ήταν στις Χινούσα. Στην Ηρακλειά ήταν. Γιατί η Ηρακλειά δεν έχει βενζινάδικο. Οπότε πας στις Χινούσα να πάρεις τη βενζίνη. Άρα σου στοιχίζει περισσότερο. Λοιπόν, έχουμε το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων. Είναι μια εικόνα αυτή που περιγράφεται, που βλέπουμε, που... Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά, και πώς θα τα πάμε στο μέλλον. Ναι, βλέπω εδώ τα νησιά μπροστά μου, τις τιμές, χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές ανά νησί. Ας πούμε στη Τζιά η χαμηλότερη τιμή είναι στο 2,2, η υψηλότερη στο 2,39. Στην Άξο η χαμηλότερη τιμή είναι στο 2,23 και η υψηλότερη στο 2,49. 2,5 περίπου. Στην Πάρο 2,35 η χαμηλότερη, 2,56 η υψηλότερη τιμή. 2,61 η υψηλότερη τιμή στη Σαντορίνη, 2,39 η χαμηλότερη. Στη Θηρασιά 2,41 η υψηλότερη, 2,41 η μικρότερη. Α, εντάξει, ένα βενζινάδικο έχει, τι, ναι. Στην Αμοργό, για να δω, 2,48 η υψηλότερη, 2,46 η χαμηλότερη. Στη Σύφνο 2,52 η υψηλότερη, 2,48 η χαμηλότερη. Στο Κουφονήσι ένα βενζινάδικο 2,5 ακριβώς η τιμή της βενζίνης. Στη Σχοινούσα 2,54 η χαμηλότερη, 2,51 ένα βενζινάδικο, 2,54 και η υψηλότερη. Ναι, οκ, εντάξει λοιπόν, εντάξει, καλά πάμε, το πάμε καλά, το πάμε καλά.

0: για ό,τι έχω.
1: Βλέπω εδώ τα σκηνικά από τα live της Ελένης της Μαράκης στον Ελαιόλιθο με τους χορούς και τα γλέντια και τα τσαλίμια και σας καμαρώνω, έρε γλέντια και χαρές.
0: Ψέμα μόνο και πίστεψα σε σένα.
1: Αυγουλάκια θα φάμε σήμερα.
0: Ψέμα και σύσουν ψέμα.
1: Ομελέτα θα φτιάξω το μεσημέρι, εγώ δεν ξέρω για σας. Εγώ θα φτιάξω μια ωραιότατη ομελέτα. Έχω πατατούλες ναξιώτικες, τις έχω προμηθευτεί από το My Market. Έχω αυγουλάκια ναξιώτικα, αυτά της πτηνοτροφικής Νάξου, τα οποία τα έχω προμηθευτεί επίσης από το My Market, διότι έχουμε και τα καλύτερα αυγά του πλανήτη στο My Market. Τα αυγουλάκια που τα γεννούν κοτούλες ελεύθερες, ανεξάρτητες, που κυκλοφορούν στα κτήματα της επιχείρησης στο Αγερσανί. Στο υπέροχο Αγερσανί, ναι. Που βόσκουν ελεύθερες, αλλά παίρνουν και συμπληρωματική διατροφή, αλλά με ζωοτροφές μόνο αποκλειστικά φυτικής προέλευσης. Και τα βρίσκουμε σε επιλεγμένα καταστήματα στην Άξο, αλλά και στην Αθήνα. Θα πάω που λέτε στο σπίτι, θα ανάψω την κουζίνα που έχω πάρει από τη μήλη της Νάξο, εννοείται, διότι, ναι. Από πού θα πάρω κουζίνα που θα αντέξει, την παντρεύεσαι και δεν χωρίζεις ποτέ? Από τη μήλη της Νάξου, ρε παιδί μου, τι ψάχνουμε τώρα. Και αυτή τη συσκευή και όλες τις υπόλοιπες μέσα στο σπίτι σας, για να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο, να μην χαλάσουν ποτέ, να μην έχετε προβλήματα. Θα πάω λοιπόν, θα βάλω το τηγάνι, αυτό το ωραίο, το αντικολλητικό πάνω στο μάτι της κουζίνας. Θα σπάσω τα αυγουλάκια μου, θα έχω προηγουμένως, αν θέλω, τις τηγανίζω τις πατάτες. Αν δεν θέλω, ανοίγω το φούρνο, βάζω σε μια λαμαρίνα πάνω λαδόκολλα, βάζω τις πατατούλες κομμένες σαν για τηγάνι, τις ψεκάζω με λαδάκι, αλατάκι, πιπεράκι, ριγανίτσα, τις βάζω στο φούρνο, γίνονται σαν τηγανιτές. Τις βγάζω από το φούρνο, τις βάζω μες στο τηγάνι, σπάω τα αυγά, βάζω μέσα το λατάκι μου, το πιπεράκι μου. Καλά, μιλάμε, είμαι φοβερή, έτσι, καμαρώστε με. Τα ρίχνω μέσα και να μια ομελέτα αφράτη, ωραιότατη, υγιεινή. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή όλα τα κάνω για σας, όλα. Μόνο καφέ δεν μπορώ να σας φτιάξω. Αυτό το κάνει ο φούρνος Λαγογιάννη.

Λοιπόν, η Νονά μου έχει, για κάτσε να σου πω τον καφέ, παιδί μου, περίμενε λιγάκι, γραφιάκι τακτοποιημένο, δύο τα τιμολόγια τώρα πάνω στο γραφείο, το φυτό το μου το κρύβει πάλι, μάλλον το έχει ξεράνει. Βλέπω λοιπόν την ωραία την κούπα Hello, μια καρδούλα πάνω και μέσα τον καφέ, για κάτσε να τσεκάρω λιγάκι, βλέπω. Βλέπω δρόμο, Νονά, δρόμο, ναι. Σε τρία τέρμενα. Τώρα θα είναι τρεις μέρες, θα είναι τρεις ώρες, θα είναι τρεις μήνες. Θα μπει σε καράβι, θα είναι λίγο πορτοκαλί το καράβι. Πορτοκαλί, θα έχει χρώματα πορτοκαλιά. Θα κατευθυνθείς βόρειο-δυτικά. Θα πας προς τις δυτικές Κυκλάδες. Βέβαια. Το βλέπω στο φλιτζάνι, παιδί μου, δεν είναι. Αυτό το βλέπω ξεκάθαρα.

αξιόπιστη ρεπόρτερ Ειρηνο Παρασκευούλα μου λέει ότι είμαι η καλύτερη μαγείρισα. Για να το λέει αυτό η Ειρηνο Παρασκευούλα, έτσι είναι τα πράγματα. Την εμπιστεύομαι απόλυτα. Καλημέρα, Ειρηνο Παρασκευούλα. Καλώ ήταν και το φίλο μου τον Παντελή. Καλημέρα και σε σένα. Χαμός, παιδί μου, χαμός. Και στο 1 τέταρτο παρακαλνά τις και αμπελιές από τον Παντελή. Στο 1 τέταρτο πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος της εκπομπής μας, για να δω τι άλλο έχω να σας πω πράγματα, αλλά τι να σας λέω τώρα για τις τιμές της βενζίνης, να σας λέω, τι να σας πω, να σας λέω για το δημογραφικό, σας τα άπα. Τι να σου πω τώρα, τι να χάσε με. Λένε δεν κολλάει το γυαλί. Ναι, μεγάλη κουβέντα γίνεται για τα καύσιμα, γιατί, παιδιά, συγγνώμη κιόλας, αλλά πονάει λίγο όλη αυτή η ιστορία. Άντε να σας πω τα ευχάριστα, τα χρήσιμα. Τρέχουμε ξανά για τη ζωή στην Άξο. Στις 10 το πρωί της Κυριακής 11 Οκτώβρη, ο δρόμος στον πλάτανο του Φιλωτίου θα γεμίσει δρομής. Λίγο μετά, οι πρώτοι θα έχουν αφήσει πίσω τους την ορεινή Νάξο και θα κατευθύνονται προς τη χώρα με τελικό προορισμό την Πορτάρα. Λοιπόν, διοργανωτής, ο Σύλλογος Γυναικών Νάξου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και τα τοπικά αθλητικά σωματεία. Το μεγαλύτερο δρομικό ραντεβού της ημέρας είναι ο ημιμαραθώνιος των 21,1 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση, ο κεντρικός δρόμος του Φιλωτίου, από εκεί οι δρομείς θα κινηθούν μέσα από την ενδοχώρα της Νάξου, θα περάσουν μέσα από κάμποσα χωριά όπως το Χαλκί, το Σαγκρί, η Τρίποδα, στο Γλινάδο, θα φτάσουν στη χώρα. Η τελική εικόνα είναι αυτή που δύσκολα χρειάζεται σκηνοθεσία. Η Πορτάρα θα περιμένει στην άκρη του λιμανιού. Η διαδρομή φυσικά δεν είναι επίπεδη και παραθαλάσσια, ωστόσο, παρόλες τις διακυμάνσεις, είναι μάλλον βατή και κατηφορική. Το Naxos Run for the Cure δεν απευθύνεται μόνο στους πιο φανατικούς. Στις 1 και 4 θα δοθεί η κίνηση του αγώνα των 5 χιλιόμετρων, ενώ στις 1.30 ακολουθεί περίπατος 1.5 χιλιόμετρου, ανοιχτό σε όλους. Στις 2 παίρνουν σειρά οι μικρότεροι, με αγώνα 800 μέτρα για παιδιά 8 με 12 και οι τρεις μικροί αγώνες τρέχουν μέσα στη χώρα. Η Πορτάρα τη νύχτα θα βάφεται ροζ με ειδικό φωτισμό. Αυτή είναι ίσως η πιο όμορφη πλευρά του αγώνα που θέλει να γίνει μέρος της ζωής του νησιού και όχι απλώς μια καταχώρηση στο ημερολόγιο των αγώνων. Το κοινωνικό μήνυμα βρίσκεται στον πυρήνα της διοργάνωσης. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με αφορμή τον Οκτώβρη, μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Από την πρώτη διοργάνωση του 2025, το Naxos Run for the Cure έχει συνδεθεί με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Να σας πω μόνο ότι οι εγγραφές για τον Naxos Run for the Cure θα ολοκληρωθούν την 3η 6 Οκτώβρη, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί νωρίτερα το όριο συμμετοχών. Οπότε όσοι θέλετε να πάρετε μέρος, τρέξτε να προλάβετε. Το πιο σημαντικό είναι τρέξτε να προλάβετε. Τα στραβά και τα ανάποδα. Πηγαίνετε να κάνετε εξετάσεις. Πηγαίνετε, κυρίες μου και κύριοι, διότι ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά μόνο στις γυναίκες. Πηγαίνετε λοιπόν να κάνετε τον προληπτικό σας έλεγχο. Μία φορά το χρόνο, οπωσδήποτε μαστογραφία. Υπέρηχος μαστού για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα. Οτιδήποτε προκύψει θα αντιμετωπιστεί πάρα πολύ άμεσα και γρήγορα. Χτυπάω ξύλο, αλλά η πρόληψη σώζει ζωές όμως, έτσι.

Μαράκι μου, τα λέω και θα συνεχίσω να τα λέω. Έχω μαρτυρίες γυναικών οι οποίες έχουν περάσει από αυτό το δύσκολο μονοπάτι. Το έχουν διαβεί. Έχουν βγει από κακοτράχαλους δρόμους με το κεφάλι ψηλά, νικώντας. Και αυτές οι γυναίκες πρέπει να είναι το παράδειγμα για όλους μας. Αυτές οι γυναίκες, αυτές οι κυρίες, όλα κεφαλαία, πρέπει να είναι το παράδειγμα για όλους μας. Έχουμε λοιπόν να προλάβουμε το πρώτο βήμα. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε βεβαίως και στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό όταν κάποια γυναίκα... Τώρα περιορίζομαι λίγο στις γυναίκες γιατί είναι πολύ πιο σύνηθες το φαινόμενο του αυτό, έτσι, η ασθένεια αυτής της γυναίκες, ο καρκίνος του μαστού. Όσες γυναίκες μπαίνουν σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το περιβάλλον γύρω τους να είναι υποστηρικτικό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η οικογένεια, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το φιλικό περιβάλλον και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτές οι μερίδες που γίνονται αυτές τις μέρες, μέσα στον Οκτώβρη, αυτές οι ομιλίες που γίνονται, είναι καλό γιατί ευαισθητοποιούν τους πάντες. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει η γυναίκα που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα να σταθεί πραγματικά στα πόδια της και να πει όχι. Εγώ θα βγω νικήτρια από όλο αυτό. Θέλει προσπάθεια, θέλει συνεργασία, θέλει αγάπη, θέλει τρόπο. Ας είμαστε λοιπόν κοντά σε αυτές τις εκδηλώσεις γιατί μαθαίνουμε πράγματα. Πάμε λοιπόν για τον Οκτώβρη. Naxos Run for the Cure.

Ακολουθεί ο Νοέμβρης, έτσι, ο οποίος είναι ο μήνας για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη. Οπότε κάνουμε και εκεί, οι άνδρες μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν την γνωστή εξέταση, αυτό το PSI, πώς το λένε, έτσι. Καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, γενικά, για να το συνοψίσουμε, πρόληψη σε όλους τους τομείς. Προλαβαίνουμε, η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ, προλαβαίνουμε, καλύτερα να προλαβαίνουμε παρά να πρέπει να

Και μην ξεχνάμε τη λέξη που με έχει μαγέψει τις τελευταίες μέρες. Αντιπελάργηση. Καλά, μιλάμε, εκεί στάθηκα σε αυτή τη λέξη. Στάθηκα. Αντιπελάργηση. Η ανταπόδοση. Νεαροί πελαργοί φροντίζουν, ταΐζουν και προστατεύουν τους ηλικιωμένους γονείς τους όταν εκείνοι αδυνατούν να πετάξουν ή να επιβιώσουν μόνοι τους. Είναι η ανταπόδοση της φροντίδας και των ευεργεσιών από τα παιδιά προς τους ηλικιωμένους ή ανήμπορους γονείς. Αντιπελάργηση. Πόσο μου άρεσε αυτή η λέξη. Έχω κολλήσει, σας λέω.

0: Λοιπόν, μα με αυτά και με αυτά και με την πολυλογία σας, γιατί ξαναλέω, εγώ δεν μιλάω, εσείς μιλάτε, πέρασε η ώρα, να που είμαστε ήδη σχεδόν στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής αυτής της Τρίτης που ο μήνας έχει 22. Σεπτέμβρη, μην ξεχνιόμαστε.
1: Για το γυαλί θα πω.
0: Τι αριστουργήματα έχουν ακουστεί σε αυτό το κατράκιο. Σοκράτης Μάλαμας, Ιουλία Καραπατάκη.

Λοιπόν, για να κάνω αυτό εδώ το refresh που λένε και στο χωριό μου, στη μαγευτική δάβλια, να δω μήπως έχουμε τίποτα επίγον, τίποτα αυτό, και αν έχουμε τίποτα επίγον, εύχομαι, κάνω το σταυρό μου να είναι ευχάριστο. Εντάξει, βλέπω μπροστά μου υπόθεση Μαζονάκη, έγινε υπόθεση ο Μαζονάκης, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, σας τα είπα, εμείς εδώ ούτε καν.

0: τις πικρές.
1: Καλά, πολιτικά πολλά, έτσι. Ανακατεύεται η τράπουλα συνεχώς. Παιδιά, έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε αυτά, όμως θα τα πούμε το μεσημέρι. Να επαναλάβω ότι το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Μάρκο Καφούρο στην εκπομπή μας μαζί με τον Νικό Δημοτολιανό στη 1:00 με 3:00 και κλάδε στον αέρα. Μην ξεχνιόμαστε, ε? Ναι.
0: Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή.
1: Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ο στίχος αυτού του τραγουδιού έχει γράψει ο Άλκης Αλκαίος. Τη μουσική ο Σοκράτης. Όταν λέμε Σοκράτης, Σοκράτης. Ή τον αρχαίο θα εννοούμε ή το μάλαμα.

0: Νικόλα, σου άρεσε το σποτάκι που μου φτιάξε η φίλη μου η Μαρία, ε? Σου άρεσε το σποτάκι, ε? Ωραίο, ε, ωραίο, ωραίο, ναι, μου κάνει με ένα χεράκι έτσι μεγάλο, μεγάλο αυτό. Λοιπόν, άρεσε σε όλο τον κόσμο, διότι αυτό το σποτάκι είναι στουρνάρα, τι να λέμε τώρα, είναι στουρνάρα, θα κάνεις λέει εκπομπή, θα κάνεις, ξεμπέρδευε λέει, πήγαινε αυτό, ξεμπέρδευε, σουτ, σουτ, σουτ, σουτ, σουτ, σουτ. Ερώτητα τρέχει.
1: Εσύ θα προλάβεις να την ακολουθήσεις κάθε μέρα 8 το πρωί το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τη Μαντώ Στουρνάρα.
2: Ακόμα κοιμάται, ακόμα. Σήκω με από το κρεβατί, έχουμε δουλειά, σήκω. Σήκω, σου λέω.
0: Θα λέω εγώ κάθε μέρα.
1: Βάζεις στο μικροσκόπιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και τα πρόσωπα της ημέρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μείνε συντονισμένος στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Γιατί η γνώση είναι η δύναμή σου.
3: Κουμπίσω από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο.
2: Θα κάνεις εκπομπή.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεων.

0: πήγαινε σινεμά και αρτίζα να μου πει. Άντε πήγαινε.
1: Ναι, θα πάω.
0: Πήγαινε, λέω.
1: Εντάξει, θα πάω, Χριστιανέ μου.
0: Βαστροπελέκι.
2: Βαστροπελέκι. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που και σήμερα ήσασταν εδώ και μου κρατήσατε υπέροχη συντροφιά. Παραδίδω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και ανανεώνω για αύριο το πρωί στις 8 Νταν. Να είστε εδώ, να είστε εδώ. Καλά να είμαστε όλοι εδώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, πολύ χαμόγελο στο πρόσωπό σας παρακαλώ πολύ. Είναι το μόνο που σας ζητώ κάθε μέρα, να ντύνεστε καλά, να φοράτε το χαμόγελό σας. Γεια σας και χαρά σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900 ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
9: συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε.
1: Σου χέρια.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου μας, ο σταθμός των Κυκλάδων μας. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη Πορτάρα, από τη Γρότα, από τη χώρα της Νάξου μας, για όλη την Αξά μας, για όλες τις Κυκλάδες μας, για όλο το Αιγαίο μας. 101,3 FM. 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε το απλό. Καλημέρα.

Όντως λίγο φθινοπορεινό το πρωινό μου κάνει, αλλά εμείς δεν μασάμε, έτσι. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη Νάξο μας, όπου να αξίως και άξιος, όπου άξιος και να αξίως. Θα δεν πούμε λοιπόν καθημερινά για τη δική σας ενημέρωση. Μια καλημέρα σε όλο τον ομφαλό της γης. Καλημέρα στους ομογενείς μας στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία.

0: δάκρυ του αμπύρου στο χμουλάκι.
1: Θα εκπέμπουμε λοιπόν από τον ομφαλό της γης στο ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας για όλη την ομογένεια σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική, Ασία, Οκεανία. Καλημέρα στους φίλους μας στο Cape Town της Νότιας Αφρικής, στη Νέα Υόρκη, στο Radio Historia που μας αναμεταδίδει και στο φίλο μας τον Γιώργο στη μακρινή Μελβούρνη. Καλημέρα μέσω από το Radio Greece. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, καλησπέρα, καλησπέρα στη Μελβούρνη. Είναι απόγευμα εκεί, καλησπέρα στην Αυστραλία. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές.
0: Στους νόμους, έρημου προφή.
1: Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Marulis. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
0: Πόσο σε θέλω!
1: Να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Από χτες ήδη έχουμε μπει στο φθινοπορεινό ηλιοστάσιο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να σας ευχηθούμε πια και να μας ευχηθείτε καλό φθινόπορο. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 7 πρώτα λεπτά στην πανέμορφη Κασάνδρα επάνω στη Χαλκιδική και θα δύσει στη Λεβεντογένα Κρήτη στις 7 και 18 πρώτα λεπτά. Φωκά Ιερομάρτυρος, Φωκά Κυπουρού, Ισάκ και Μαρτίνου διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας. Θυμίζουμε ότι όλα τα νησιά μας, όπως και η Κρήτη μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Μια ματιά να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα Τρίτη, λοιπόν, όπως είπαμε, 22 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ιερολόγιο, τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Ζωγραφιά, Λουίζα, Λοΐζος, Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία και Φωκίνα. Φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού, ήδη από χθες 21 Σεπτέμβρη μπήκαμε στη φθινοπορεινή ησημερία. Σε φθινοπορεινό καιρό λοιπόν, από σήμερα Τρίτη, τα ισχυρότερα φαινόμενα επικεντρώνονται στο βορειοδυτικό Αιγαίο και συγκεκριμένα σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Ο νομός μας δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί η πορτοκαλή προειδοποίηση. Σύμφωνα με την γενική πρόγνωση, για σήμερα στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η ΕΜΗ έχει εκδώσει πορτοκαλή προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις πρωινές ώρες αύριο Τετάρτη 23. Στις Κυκλάδες που μας νοιάζει, αφού εδώ γεννηθήκαμε και εδώ μένουμε, η κατάσταση εμφανίζεται πολύ πιο ήπια σε σχέση με τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν αναμένονται γενικευμένα ισχυρά φαινόμενα εδώ στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι στη χώρα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 και τοπικά 7 στο Καβοντόρο. Η θερμοκρασία υποχωρεί με τις μέγιστες τιμές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να περιορίζονται στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: σχέδιο της δημοπράτησης, κυρίες και κύριοι, για να ξεκινήσουμε με αξιώτικα νέα, αφού είμαστε αξιώτικο σταθμός. Στο στάδιο της δημοπράτησης περνάει η ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου ΕΠΑΛ Νάξου. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα συζητήσει να αποδεχθεί τη μελέτη να καταρτήσει τους όρους της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και να συγκροτήσει την Επιτροπή Διαγωνισμού.
1: Θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή.
0: Η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά και τις τρεις κτηριακές μονάδες του πρώτου ΕΠΑΛ Νάξου και σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων στους εσωτερικούς χώρους και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Προς δημοπράτηση η ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου ΕΠΑΛ Νάξου, λοιπόν, 2.630.000 ευρώ ο προϋπολογισμός. Συνεχίζουμε με αξιωτικά νέα. Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων το σχέδιο του νέου κανονισμού διαχείρισης δικτύων ίδρευσης, αποχέτευσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, επιχειρώντας να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο πλαίσιο τους κανόνες που θα διέπουν τη χρήση των δικτύων, τις σχέσεις Δήμου και καταναλωτών, αλλά και τις υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα σχέδιο 153 σελίδων, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιάνος, το οποίο δεν περιορίζεται σε τεχνικά ζητήματα, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των καταναλωτών, από τις νέες συνδέσεις και τους υδρομετρητές, έως τις οφειλές, τις διακοπές νερού, τις διαρροές, τις ενστάσεις στους λογαριασμούς και την υποχρεωτική σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης. Ξεχωριστό τμήμα αφορά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και τις υποχρεώσεις επιχειρήσεων. Η διαβούλευση ξεκίνησε τη Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη και το σχέδιο θα παραμείνει αναρτημένο στο διάβγεια έως και την Τρίτη 6 του Οκτώβρη. Και από την Άξο στη Σύρο ανεξαρτοποιήθηκε και ο κύριος Μάνος Αρμακόλλας. Μία ακόμα ανεξαρτοποίηση καταγράφεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, καθώς ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάνος Αρμακόλλας αποχωρεί από την παράταξη του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου και συνεχίζει τη θητεία του ως ανεξάρτητος. Ο κύριος Αρμακόλλας, όπως αποκάλυψε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου Πρώτη και το kiklades.live.gr, κατέθεσε χθες Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη τη δήλωση ανεξαρτοποίησης του στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δώρα Καρτάνου, γνωστοποιώντας επίσημα την απόφασή του. Στη δήλωσή του αποδίδει την αποχώρησή του σε έλλειψη ουσιαστικού συντονισμού και συνεργασίας, καθώς και σε διαφορετική αντίληψη ως προς τον τρόπο λειτουργίας, τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της παράταξης. Η νέα ανεξαρτοποίηση μεταβάλλει περαιτέρω τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμόπολης. Μετά την αποχώρηση του Μάνου Αρμακόλλα, η παράταξη του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου αριθμεί πλέον 10 Δημοτικούς Συμβούλους, ενώ οι ανεξάρτητοι ανέρχονται στους 7. Οι υπόλοιπες 3 παρατάξεις της αντιπολίτευσης διαθέτουν συνολικά 8 συμβούλους. Οι υπόλοιπες 3 παρατάξεις της αντιπολίτευσης διαθέτουν συνολικά 8 συμβούλους.

0: Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου και αυτό το φθηνό πρωινό πρωινό μαζί σας. Αργυρούλα, η οποία μας έφτιαξε και έναν υπέροχο πρωινό καφέ και την ευχαριστούμε. Η Σεμνή στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο και παρουσίαση του Καλημέρα Κυκλάδες.
1: Μέσα στα μαύρα σου

0: θάλασσά μου εσύ.
1: Πάμε μαζί μας στο geekladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των geekladων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή, geeklades πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την geekladίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των geekladων, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις geekladες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των κυκλάδων. Το ελληνικό site των κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.
0: Τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε.

0: πάμε τώρα. Τι λέει το kekladeslive.gr? Κυκλάδες, πρώτο θέμα, το δημογραφικό έχει σήμερα η Σεμνή. Τρία νησιά με περισσότερες γεννήσεις. Άλλα θέματα, αποκλειστικό, Νάξος, ενθαρρυντικά νέα για τη 16χρονη. Ενθαρρυντικά, λέει, είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης από την Άξο, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά τη σοβαρή πτώση της από μεγάλο ύψος. Είναι ένα θέμα που η κοινή γνώμη της Νάξου το παρακολουθεί μέσα από το αξιώτικο site kekladeslive.gr. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που έχει στη διάθεσή του το kekladeslive.gr από το νησί της Νάξου μας, η ανήλικη κίνησε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών της, γεγονός που το οικογενειακό της περιβάλλον αντιμετωπίζει με συγκρατημένη αισιοδοξία. Παράλληλα φαίνεται να ανταποκρίνεται σταδιακά σε ακουστικά ερεθίσματα, ενώ σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση οι τοξικολογικές εξετάσεις βγήκαν καθαρές. Εφόσον η πορεία της υγείας της συνεχίσει θετικά, οι γιατροί αναμένεται να επιχειρήσουν σταδιακά να μειώσουν τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, ώστε η 16χρονη να υποστηρίζεται με οξυγόνο. Πρόκειται για διαδικασία που εξαρτάται αποκλειστικά από την κλινική της εικόνα και την αξιολόγηση των θεραπώντων γιατρών. Η 16χρονη είχε μεταφερθεί γράφη σε μνή αρχικά στο νοσοκομείο Νάξου και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει το kekladeslive.gr, ο άντρας που στο σπίτι του οποίου φέρεται να βρισκόταν η κοπέλα και έπεσε από την ταράτσα είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, ο πατέρας της ανήλικης προχώρησε σε μήνυση καταγγέλλοντας αρπαγή ανηλίκου. Από την πλευρά του, ο καταγγελόμενος αρνείται την κατηγορία και δηλώνει αθώος. Το σημαντικότερο πάντως αυτή την ώρα παραμένει η μάχη που δίνει η 16χρονη με τα σημερινά σημάδια να δημιουργούν για πρώτη φορά μεγαλύτερη αισιοδοξία στο οικογενειακό της περιβάλλον. Ένα μεγάλο θέμα που το παρακολουθεί η Σεμνή και το έχει το kekladeslive.gr. Άνδρος θεμελιώθηκε το νέο κλειστό αθλητικό κέντρο. Ένα σημαντικό βήμα, γράφει η Σεμνή, για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της Άνδρου έγινε χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με την τελετή θεμελίωσης του νέου κλειστού αθλητικού κέντρου στο Γαύριο. Την τελετή των εγγενείων έκανε ο βουλευτής και κλαδών της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Έχει εκτενές ρεπορτάζ από το νησί της Άνδρου. Νάξο, σε διαβούλευση ο νέος κανονισμός ίδρευσης, Σύρος, χαμός για τις αυξήσεις στο νερό. Ένα αποκλειστικό θέμα που έφερε πάλι η Σεμνή και το kekladeslive.gr. Χαμός στη Σύρο από την ώρα που έγιναν γνωστές οι πληροφορίες για επικείμενες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού της ΔΕΙΑΣ. Τα μηνύματα που φτάνουν στο kekladeslive.gr είναι πολλά, με δημότες να εκφράζουν οργή, αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό για μια νέα επιβάρυνση που έρχεται να προσθεθεί σε μια ήδη δύσκολη καθημερινότητα. Το ερώτημα που ακούγεται ξανά και ξανά είναι απλό: πόσο θα πληρώνουμε το νερό στη Σύρο? Οι δημότες ζητούν να μάθουν πόσο θα αυξηθούν οι λογαριασμοί, από πότε θα ισχύσουν νέες χρεώσεις και ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο. Σε μια περίοδο που λαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις πιέζονται από την ακρίβεια, η προοπτική μιας ακόμα αύξησης προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Νίκος Κεβοφύλακας, έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις κρίνονται αναγκαίες, όμως αυτό δεν φαίνεται να καθησυχάζει τον κόσμο. Αν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, έχουν περιοριστεί πρώτα απ' όλα τα υπόλοιπα έξοδα πριν ζητηθούν περισσότερα χρήματα από μας, είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται. Αυτά λοιπόν στο kekladeslive.gr, που μετά την αποκάλυψή του για τις αυξήσεις του νερού εδώ στη Σύρο έχει γίνει χαμός. Σήμερα βλέπουμε εδώ στο kekladeslive.gr και μια ανακοίνωση του αρχηγού της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, του κυρίου Άρη Ρώτα. Άρης Ρώτας για ΔΕΙΑ σε τροχιά κατάρρευση, σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντεπαράθεσης στη Σύρο, γράφει Σεμνή, μπαίνει ξανά η ΔΕΙΑ μετά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και τη συζήτηση γύρω από την οικονομική της κατάσταση και τα τέλη ύδρευσης. Με ανακοίνωσή της, σημείζωνα μειοψηφία με σχέδιο για τη Σύρο με επικεφαλή στον Άρη Ρώτα, περιγράφει με ιδιαίτερα έντονους τόνους την κατάσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και καταλογίζει στη Δημοτική Αρχή έλλειψη σχεδιασμού και πολιτικών πρωτοβουλειών. Ο Άρης Ρώτας είναι επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η παράταξη, οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις της ΔΕΙΑ φτάνουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ετήσιο έλλειμμα ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην ίδια ανακοίνωση υποστηρίζει ότι το κόστος παραγωγής νερού μέσω αφαλάτωσης αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ η τιμή πώλησης κινείται στο 1,30. Ο Άρης Ρώτας στρέφει το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής του προς τον Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου, τον οποίον κατηγορεί ότι δεν προχώρησε όπως υποστηρίζει στις αναγκαίες πολιτικές παρεμβάσεις για να ενισχύσει οικονομικά την ΔΕΙΑ. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και διαβάζετε τα νέα των νησιών, τα νέα των Κυκλάδων για να είσαστε ενημερωμένοι. Γιατί σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης.
1: Τηλέφωνο 22 850 22 588, κινητό 699 67 14 761. Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικός σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο Οίκε. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός του κλιματισμού στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6973-55-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μια φίλη Συριανή από Ερμού Πολυσύρου, μπράβο μου λέει στην κόρη σου, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, για την αποκάλυψη, γιατί δεν είχαμε πάρει είδηση, μου λέει, ούτε οι δημοσιογράφοι. Η Σεμνή το έβγαλε για την μεγάλη αύξηση της τιμής του νερού εδώ στη Σύρο.

ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το αξιώτικο ραδιόφωνο, σταθμός της Αξάς. Ο φίλος ο Βαγγέλης από Αμοργό, Αμοριανές, καλημέρες. Φινοπόριασε, μου λέει, ο καιρός εδώ στην Αμοργό.

συνελήφθη ένας 66χρονος αλλοδαπός για κλοπή αυτοκινήτου. Το μεσημέρι, χθες στελέχη του Λιμεναρχείου Τίνου προέβησαν στη σύλληψη ενός αλλοδαπού 66 ετών στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν διερεύνησης περιστατικού αφαίρεσης δυο ταχύ από τον εξωτερικό λιμένα της Τίνου. Το όχημα εντοπίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του αστυνομικού τμήματος της Τίνου και κατόπιν κατάσχεσής του αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια εταιρεία. Διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο της Τίνου.

ακροάτρια από την Άνδρο, μέρα γιορτής μου λέει για μας εδώ στην Άνδρο. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ευχαριστούμε τον Γιάννη Βρούτσι για τη θεμελίωση του νέου κλειστού μου λέει εδώ στο νησί της Άνδρου. Ένα όνειρο της ανδριώτικης νεολαίας χάρη στον Γιάννη Βρούτσι, τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη γίνεται πράξη.

στο μπάσκετ, στα αθλητικά τρέλα στη Θεσσαλονίκη για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Europa Cup με την Μανρέσα. Κυκλοφόρησαν περιορισμένα εισιτήρια και εξαφανίζονται.

ήταν, κυρίες και κύριοι, ένας μυθικός ποδοσφαιριστής, ο Μίλτον Βιέρα. Μίλτον Βιέρα ήταν από τους σπουδαιότερους παίκτες που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70, κατακτώντας πρωταθλήματα και κύπελα με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την είδηση του θανάτου του Μίλτον Βιέρα. Ο άλλοτε Ουρουγουανός αμυντικός μέσος πέθανε σε ηλικία 80 ετών στην Ουρουγουάη, με τον Ολυμπιακό να τον αποχαιρετά με ανάρτηση στα social media. Ο Μίλτον Βιέρα γεννήθηκε το 46, έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ασιονάλ. Το 66 φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ουρουγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελο. Οι εμφανίσεις του στη Λατινική Αμερική συγκέντρωσαν τα ευρωπαϊκά βλέμματα, με τον Ολυμπιακό του αείμνηστου Γουλανδρή να τον κάνει δικό του το 72. Ο Μίλτον Βιέρα ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τον συμπατριώτη του Χούλιο Λοσάντα, κάτι που τον βοήθησε να προσαρμοστεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Την τιμημένη ερυθρόλευκη φανέλα με το δαθμοστεφανωμένο έφηβο φόρεσε από το 72 ως το 77, όπου πανηγύρισε 3 διεδοχικά πρωταθλήματα. Μάλιστα το 75 έπαιξε μαζί με τον Γιώργο Δελικάρη στη Μεικτή Κόσμου με τον Μπελέ και τον Γιάχαν Κρόιφ. Ο Μίλτον Βιέρα αποχώρησε το 1977, ενώ την τελευταία του σεζόν ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα υγείας. Ωστόσο δεν άφησε τη χώρα μας και φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ όταν ο Λουκάς Μπάρλος τον έφερε στα Φιλαδέλφια υπό την καθοδήγηση του διάσημου Ολλανδού coach του αείμνηστου Φράντι Σανφάντρονγκ. Ο Μίλτον Βιέρα με τη φανέλα της Ένωσης και το δικέφαλο του Νότου στο στήθος συνέχισε τις εκπληκτικές εμφανίσεις αγωνιζόμενος στο πλευρό μεταξύ άλλων του Μίμη Παπαϊωάννου, του Θωμά Μαύρου και του Τάκη Νικολούδη. Στα Νέα Φιλαδέλφια και στην ΑΕΚ έμεινε ως το 79, πανηγυρίζοντας με την Ένωση 2 πρωταθλήτρια και 1 κύπελο. Ο Μίλτον Βιέρα επέστρεψε το 79 στην Ουρουγουάη, οπότε έγινε και προπονητής.

μεγάλος Ολυμπιακός, μου λέει, μεγάλος παίκτης ο Μίλτον Βιέρα, τον θυμάμαι, είμαι 76 χρονών, μου λέει. Ο Μίλτον Βιέρα έγραψε ιστορία και στον Πειραιά, μου λέει, αλλά και στη Νέα Φιλαδελφία. Μίλτον Βιέρα και Λοσάντα, θυμόσαστε και το σύνθημα «Στην πάντα, στην πάντα περνάει ο Λοσάντα». Με τον Ιβ Τριαντάφυλλο, τον Ρωμένα Αργυρούδη και όλους τους άλλους.

Έχουμε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΗ. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται μέχρι αύριο στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Πάντως το χάλασμα του καιρού θα επηρεάσει και την Άξο και τις Κυκλάδες. Όχι βέβαια ότι θα έχουμε αυτά που θα έχουν αλλού, αλλά εντάξει, θα μας πάρει μπάλα που λέμε.

Τον Τούρκων χάναν μέσα από τα χέρια τους επένδυση 1 δις δολαρίων. Το καλοκαίρι του 24 η Τουρκία πανηγύριζε μία από τις σημαντικότερες επενδυτικές συμφωνίες. Παρουσία του πρόεδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και άλλων έπεφταν υπογραφές για τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου παραγωγής αυτοκινήτων στη Μανίσα της Δυτικής Τουρκίας. Η επένδυση υπολογιζόταν στο 1 δις δολάρια. 2 χρόνια όμως αργότερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά, καθώς το φιλόδοξο σχέδιο για τη Μανίσα βρίσκεται στον πάγο, με την επένδυση να έχει τεθεί σε αναστολή και να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή χρονοδιάγραμμα για την έναρξη παραγωγής στην Τουρκία. Εν τω μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί τα F-35 στον Ερντογάν και στην Τουρκία. Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ τα F-35 δεν τα δίνει στην Τουρκία, αλλά στη Σαουδική Αραβία.

Οροκέφαλοι στο Πασό, κυρίες και κύριοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, που με το καλημέρα που πήγε στο Πασόκ βγήκε εκτός γραμμής, λέγοντας σε συνέντευξή του στον Αθήνα 984 ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελλάς και το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ άφησε ανοιχτή πόρτα και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι και μαζί της θα μπορούσε να υπάρξει συζήτηση παρά την ιδιομορφία αλλά και τη δυναμικότητα του χαρακτήρα της. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται κόντρα στη γραμμή του κόμματος για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και στον απόϊχο των δηλώσεων πάνω για την Ελλάς που έφεραν τον βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ σε σύγκρουση με τη Χαρελάου Τρικούπη, με συνέπεια το άδειασμά του με ανακοίνωση. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Γίνεται χαμός το ΠΑΣΟΚ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 8.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Επίσης προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Μετά την εφημερίδα «Η Καθημερινή» περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Τουριστικό άλμα το επτάμηνο. Ρεκόρ τουριστικής κίνησης στα νησιά και σε όλη την Ελλάδα. Αποκαλύψει σοκ από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σειρά έχει τώρα η εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Τελειώσαμε με τις πρωινές και το ριζοσπάστη. Πάμε στις απογευματινές με την εφημερίδα «Απογευματινή». Στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους μπέλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για όζη φαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Τα βρίσκουν ΗΠΑ και Κίνα σε εμπόριο και τεχνητή νοημοσύνη. Με την κουκούλα «Συμμαχία Ελλήνων» έρχεται ο Κασιδιάρης. Η εφημερίδα «Τα Νέα». Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων. Η προσεξαφάνιση εξυνομή της χώρας. Λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ. Η εφημερίδα «Των Συντακτών». Βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Ακρίβεια κάψιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία και έχει φωτογραφία το γερμανό καγκελάριο. Η εφημερίδα «Μανιφέστο». Σεξιστική επίθεση κατά της Δούκου. Η εφημερίδα «Εσπρέσο». Καταγγελία στην Εσπρέσο για τον υπνοθεραπευτή με τα 1000 πρόσωπα στην υπόθεση Μαζονάκη. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Η Εσπρέσο ανοίγει το φάκελο κλινικής. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη στα ρεύματα των 61ων Δημητρίων. Κόντρα νιους. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Η Εστία. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου. Η εφημερίδα «Ανεξάρτητος». Επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αθλητικές εφημερίδες. Sport Day. Η Οδός Ιμανόλ. Κόκκινος πρωταθλητής. Υποκλίνεται όλο το ρέντι στο σχέδιο του Βάσκου προπονητή. Του βγάζουν το καπέλο. Αρχηγός Φρόιλερ. Boston Sport. Έφυγε ο θρυλικός Μίλτον Βιέρα. Μορφή από τις λίγες. Ραντάρ για ελεύθερους Ολυμπιακός και μεταγραφές. Ώρα για σπορ. Πόπο πόνος. Το ανοιχτό παράθυρο από τον Νίκολιτς για ακόμα μια μεταγραφή. Λάισπορ. Στην αγορά η ΑΕΚ για δεξιό μπακ. Έρχεται με τη live την 5η 24/9. Μέτρο Σπορ Θεσσαλονίκη. Ομοιογένεια και χαρακτήρα στο ΠΑΟΚ. Πολύ δουλειά για Γρηγορίου στον Άρη Θεσσαλονίκης. Οικονομικές εφημερίδες. Η Ναυτεμπορική. Οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα και την ελληνική οικονομία. Η εφημερίδα Voice. Τα μίντια δουλεύουν για τον Κασιδιάρη. Εφημερίς Δημοπρασιών. Σενάρια πολέμου. Να με φιλάς και να σβήνω. Δημοκρατική. Εξαψήφια οφειλή Δημοτικού Συμβούλου ανοίγει τον πρώτο φάκελο ασυμβίβαστου. Τα
πρώτα σελίδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης.

διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου. Το δημοκρατικό γαλάζιο site των Κυκλάδων μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο αρχηγός της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας, ο κύριος Βαρθολομαίος. Κύριος Βαρθολομαίος στο Λονδίνο συναντήθηκε και με τον βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, τον βασιλέα Κάρολο. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως κυρίου Βαρθολομαίου με τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο στο κάστρο του Μπάρνοχαλ στη Σκωτία. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Βρετανός Μονάρχης δέχθηκε κατ' εξαίρεση τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην θερινή του κατοικία. Η συνομιλία ήταν για 30 λεπτά, όμως διήρκησε μία ώρα σε πολύ εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως κυρίου Βαρθολομαίου με τον βασιλιά της Αγγλίας, τον Κάρολο τον Τρίτο, μετά την ανάρρησή του στο Βρετανικό θρόνο. Η πρώτη συνάντηση ήταν τον Οκτώβριο του 2022, μια ώρα λοιπόν με τον βασιλιά Κάρολο στο Λονδίνο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε ο Έλληνας ηγέτης σε εκδήλωση της Envovor Greece στο Σαν Φρανσίσκο. Στο διακύβευμα των εκλογών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, είπε. Αρχικά ο Πρωθυπουργός προσθέτοντας πως καθώς μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, προσπαθώ να περιγράψω το όραμά μου για την Ελλάδα του 2030, διότι τότε θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε βρεθεί στο Silicon Valley για συναντήσεις με στελέχη εταιριών όπως η Tesla, Nvidia και Securia. Στο πλαίσιο αυτό, Έλληνας ηγέτης πρόσθεσε, θέλω να μιλήσουμε για το μέλλον, αλλά και να υπενθυμίζω ότι όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραστη. Ούτε που θα βγει, είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή. Για το Ταμείο Ανάκαμψης επεσήμανε ότι η Ελλάδα επωφελήθηκε με χρηματοδότηση ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα πολύ σημαντικό ποσό που επενδύθηκε στη χώρα. Δεν θέλω η Ελλάδα να είναι γνωστή απλώς ως ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Ναι. Φιλοδοξία μου είμαι να γίνει η Ελλάδα ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεχωριστό κεφάλαιο στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού αποτέλεσε το ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, επισημένοντας πως σκοπεύουμε να αναπτύξουμε εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Απευθυνόμενος τέλος από την Αμερική στους απόδημους Έλληνες και όλους όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα, είπε παρακαλώ εγγραφείτε και ψηφίστε. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιστρέψετε στην Ελλάδα για να συμμετάσχετε στις εκλογές. Υπάρχουν πλέον δυνατότητες που διευκολύνουν τη συμμετοχή των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της επιστολικής ψήφου όπου αυτή προβλέπεται. Συναντήσεις με Tesla, Nvidia και Segovia για τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Κυριάκος Μητσοτάκης στα άβητα των μεγάλων εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης στην Καλιφόρνια συζήτησε για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και επαφές με κορυφαίους ερευνητές.

Ένας φίλος μου δημοκράτης από την Άνδρο, γαλάζιες καλημέρες. Ο Μητσοτάκης θέλει να φτιάξει την Ελλάδα του 2030, μου λέει. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κοιτάζουν την Ελλάδα του αύριο.

Καλημέρα Κυκλάδες, καλημέρα Αιγαίο, καλημέρα Ελλάδα. Μια γαλανόλευκη καλημέρα από την ελληνική γαλάζια πατρίδα. Γιατί η γαλάζια πατρίδα ήταν, είναι και θα είναι μία και μόνο ελληνική.

μας ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης από Μήλο. Μιλήτες καλημέρες, ξενοδόχος, θέος δημάρχος Μήλου, μας ακούει στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου του. Πάει πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, πιστεύω και τον Οκτώβριο εδώ στη Μήλο και στα γύρω νησιά θα έχουμε τουριστική κίνηση, αναφέρει. Πάει πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, πιστεύω και τον Οκτώβριο εδώ στη Μήλο και στα γύρω νησιά θα έχουμε τουριστική κίνηση, αναφέρει.

μερικές μέρες είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Τώρα στην Αίγυπτο με εντολή του Πρωθυπουργού πηγαίνει ο Νίκος Δένδιας. Στο Κάιρο, την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, ο Νίκος Δένδιας για συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κυπριακή Δημοκρατία. Η σημασία της Αιγύπτου για την περιφερειακή στρατηγική της Αθήνας, τα διμερή αγκάθια και η μάχη επιρροής με την Άγκυρα. Η σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Νίκου Δένδια στην Αίγυπτο αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στη σχέση της με το Κάιρο ως έναν από τους πυλώνες της εξισορροπιστικής περιφερειακής στρατηγικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Δένδια συναντάται στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο, τον αντιστράτηγο Ασράφ Σαλέμ Ζαχάρ και τον Κύπριο Βασίλη Πάλμα, αντιστοίχως τον απόϊχο της πολυεκλαδικής άσκησης Μέδουσα 2026, στην οποία μετήχαν οι τρεις φίλες χώρες. Η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος, αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας και Αιγύπτου, οι κοινές ασκήσεις και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η μεταξύ τους επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, θα βρεθούν στο επίκεντρο της τριμερού συνάντησης. Επιπλέον θα εξεταστεί η συνεργασία στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της αμυντικής καινοτομίας, αλλά και οι προκλήσεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα και Λευκωσία μείζουν απειλή, συνιστά η Άγκυρα. Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες, 8 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο ηγέτη Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι στο Ελ Αλαμέιν. Στη συνέχεια, αμφότεροι μετήχαν στην έκτακτη τριμερή με τον πρόεδρο της αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

επίσης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις στο πλαίσιο των τριμερών σχημάτων Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας με τους ομολόγους του από αυτές τις χώρες. Νίκος Νάνιας, ο οποίος είπε πριν από λίγο ότι ισχυροί οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου απέναντι στην Τουρκία.

είχαμε και αυτή τη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα που συμπλώνησε την κοινή γνώμη. Κοιμόταν για ώρες μετά τη σύλληψή του ο 27χρονος, έγκλημα πάθους βλέπουν οι αρχές. Η έρευνα επικεντρώνεται στα κινητά τηλέφωνα, θήτη και θύματος, όπου εικάζεται ότι κρύβεται το πραγματικό κίνητρο της δολοφονίας. Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις εξελίξεις γύρω από την άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε στην Ιγουμενίτσα με θύμα την 25χρονη Πινελόπη, η οποία δέχθηκε δεκάδες μαχαιριές από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Παρά τις προσπάθειές του να καλύψει τα ίχνη του, ο 27χρονος τελικά ομολόγησε τη δολοφονία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το έγκλημα έγινε για

οικονομικές διαφορές, ωστόσο οι αρχές δεν φαίνεται να πείθονται από αυτή την εκδοχή. Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Εισαγγελεύς και ανακριτής του απήγγειλαν κατηγορίες εντός του νοσοκομείου, ενώ ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του Sky, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι σε μια περίοδο αυξημένης ανασφάλειας η ύπαρξη σταθερής κυβέρνησης έχει ιδιαίτερη σημασία. Όμως πρέπει κάποιος να κυβερνάει, ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τη συζήτηση με τις διεθνείς εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στις πιθανές συγκρίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη διαχειρίζεται καλύτερα την κατάσταση από τις πολιτικές επιλογές Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη στράφηκε και κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για άγνοια αλλά και σκόπιμη παραπληροφόρηση, όπως υποστήριξε.

εξαρθρώθηκε από τους ρόμπο τους ΔΟΕ. Κύκλωμα μαμούθ με εικονικές εταιρείες στη Βόρεια Ελλάδα. Ζημιά άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

φίλοι μας από Νέα Υόρκη καλωσορίζουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μου λέει στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη. Διπλή στόχευση λοιπόν για την κυβέρνηση, επαφές Μητσοτάκη με τεχνολογικούς κολοσσούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και τελικές αποφάσεις στην Αθήνα για την ενέργεια. Νέα στοιχεία για τη συνεργασία του υπνοθεραπευτή με την Ιωάννα Γάκα, τη γιατρό του Μαζονάκη. Για κάθε λέει πελάτη που της έστελνε ο υπνοθεραπευτής του έδινε μίζα 40 ευρώ. Η City Crawford συντετριμένη μετά το τραγικό θάνατο του γιού της, ο χειρότερος εφιάλτης λέει κάθε γονιού. Πάμε και στην Τουρκία, πυροβολισμοί πριν από 20 λεπτά έξω από σχολείο στην Τουρκία, νεκρός ένας μαθητής, 8 οι τραυματίες.

λέμε βροχές και καταιγίδες με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα. Εδώ βέβαια δεν θα έχουμε βροχές, αλλά φινοπορεινός καιρός. Στον ανακριτή αύριο 76χρονος και 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου. Ποινικές διώξεις ασκηθήκαν στον 76χρονο για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης και στην 21χρονη φίλη του για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή. Ο 76χρονος και 21χρονοι πρόκειται να απολογηθούν αύριο Τετάρτη στον ανακριτή μετά την προθεσμία που έλαβαν. Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Ξαφνικά ένα ζευγάρι σε μια πλάζ που ήταν άδεια ήθελε να πάρει τις δικές μας ξαπλώστρες. Ο 76χρονος επιτέθηκε στο σύζυγό μου, είπε η σύζυγος του 82χρονου. Από την πλευρά του 76χρονος μιλώντας στο Μέγκα έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν υποστηρίζοντας ότι δέχτηκε χτύπημα από το θύμα. «Εμένα με χτύπησε, μου έχει στραβώσει το σαγόνι. Πρέπει να πάω λίγο στο νοσοκομείο».

0: στο νησί της Ρόδου, νεκρός μέσα στο ξενοδοχείο, εντοπίστηκε 54χρονος πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Ροδιακής, ο 54χρονος βρέθηκε χθες το βράδυ από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας, με αστυνομικούς να προχωράνε στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και στην καταγραφή των συνθήκων κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας.
1: Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Κοντά μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Πάντα μαζί σας, πάντοτε κοντά σας. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, στη γραμματική υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλημέρες. Καλημέρες πολλές σε όλους και όλες εσάς. Έναν υπέροχο καφέ έχει φτιάξει η σύζυγός μου και την ευχαριστώ δημόσια. Και ένα υπέροχο κέικ έχει φέρει η κόρη μου, που επίσης την ευχαριστώ. Και κάκι, καφεδάκι. Καλημέρα για όλο τον κόσμο.

καλημέρα Κυκλάδες, εδώ στη μία και μοναδική ραδιοφωνία των Κυκλάδων. Μια καλημέρα από τις Λεύκες, από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αργυρούλα, τη σεμνή και για μένα. Καλημέρα στις αγαπημένες μας Λεύκες. Μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα Δημάρχε, μια καλημέρα στον καλό μου φίλο, τον αντιδήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Και μια καλημέρα την αγαπημένη Σύφνο. Καλημέρα σε όλους τους Σύφνιους και τις Σύφνιες. Επιστολή του Δημάρχου της Πάρου, του Κώστα Ντουμπιζά, για την άμεση ενίσχυση των υποδομών υγείας της Πάρου. Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τους βουλευτές και τη δεύτερη ΔΥΠΕ, ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζά ζητά την άμεση προώθηση της δημιουργίας μονάδας τεχνητού νεφρού στην Πάρο, καθώς και την έναρξη συγκεκριμένου σχεδιασμού για τη δημιουργία μιας νέας σύγχρονης δομής υγείας στο νησί. Παράλληλα, ο Δήμος θέτει στη διάθεση των αρμόδιων φορέων διαθέσιμους χώρους και δημοτικές εκτάσεις που μπορούν να αξιολογηθούν και ζητάει τον άμεσο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων με συγκεκριμένα βήματα και σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. Αυτή η επιστολή από τον Δήμαρχο της Πάρου, τον Κώστα Μπιζά,

ξενοδοχειακές άδειες για συνολικά 222 κλίνες στο νησί της Παρού. Οι πράξεις αφορούν 3 ξενοδοχεία 3 ασθένων και ένα ξενοδοχείο 4 ασθένων, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία αντιστοιχούν συνολικά σε 108 δωμάτια και 222 κλίνες.

τρεις νέες παιδικές χαρές σε Γαλήνη, Χήμαρο, Δαμαριώνα και Χαλκή. Στη δημιουργία τεσσάρων νέων παιδικών χαρών στα χωριά της Γαλήνης, στο Χήμαρο, Ζωδόχο Πηγή, Δαμαριώνα και Χαλκή, προχωράει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με τη διαδικασία να περνάει πλέον στο στάδιο της δημοπράτησης. Το θέμα περιλαμβάνεται στη σημερινή ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής που συνεδριάζει σήμερα 3η 22 Σεπτέμβρη προκειμένου να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης για την προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού. Στο χωριό της Γαλήνης η παιδική χαρά θα έχει εμβαδόν 167,38 τετραγωνικά, στο Χήμαρο στη Ζωοδόχο Πηγή 489, στο Δαμαριώνα 193,68, στο Χαλκή η νέα παιδική χαρά θα έχει εμβαδόν 182 τετραγωνικά μέτρα. Πάρε με, εκεί που το κορμί λιγάει, εκεί που το κορμί. Αυτά λοιπόν θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εμείς ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε. Όλους εσάς για τα όσα θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν στη σημερινή Δημοτική Επιτροπή.

φέτα, κυρίες και κύριοι, που παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ δεν είναι τόσο φέτα. Ένα δυστοπικό σενάριο για δύο παραδοσιακά και κυρίως εξαγωγικά ελληνικά προϊόντα. Η φέτα που την πληρώνουμε τελικά δεν είναι φέτα, αλλά ένας τύπος λευκού τυριού που το πουλάνε στα φέτα. Οι σχετικές καταγγελίες έγιναν από γαλακτοκόμους, οι οποίοι τονίζουν ότι η παραδοσιακή φέτα, η οποία είναι σε ξύλινο βαρέλι, δεν έχει καμία σχέση με την λεγόμενη φέτα, η οποία είναι σε πλαστικά δοχεία. Μια εντελώς διαφορετική κατάσταση που είναι καταστροφική για δεκάδες χιλιάδες Έλληνες παραγωγούς, ενώ και το γάλα, κυρίες και κύριοι, όλο και λιγοστεύει. Γάλα από τα Σκόπια, την Τουρκία, που το παρουσιάζουν ως ελληνικό. 11 και 50 πρώτα λεπτά της ώρας, λοιπόν.

Πάντοτε μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Miele και Lipjar. Ισότιμος συνεργάτης της Euronics. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων Μαρούλης. Δραστηριοποιείται στο νομό από το 1977. Γιατί την εταιρεία Μαρούλης. Εμπειρία από το 1977. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Προσωπική εξυπηρέτηση, παράδοση και τοποθέτηση, τεχνική υποστήριξη, ανταγωνιστικές τιμές. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές. Συνεργάζεται η εταιρεία Μαρούλης με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάει να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας. Σέρβις και επισκευές Miele και Lipjar. Μαρούλης. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Miele. Αποκλειστικά Μαρούλης. Δορυφορικά και κεραιοσυστήματα. Η εταιρεία Μαρούλης αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Με αξιόπιστο εξοπλισμό, σωστή μελέτη και προσεγμένη εγκατάσταση, εξασφαλίζει σταθερό σήμα, καθαρή εικόνα και άριστη απόδοση σε βάθος χρόνου. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Οι καλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης, Νάξος ηλεκτρικά είδη. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

ευχαριστήσουμε τη φίλη μας την Ευγενία από την αγαπημένη μου Σέριφο. Καλημέρα μας λέει. Ευχαριστούμε τη φίλη την Ευγενία, να είναι καλά. Καλημέρα στην Ευγενία.

σιγά σιγά αρχίζουν καράβια ταχύπλοα να την κάνουν, γιατί δεν βγαίνουν, λέει, λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου έχει πάει στα ύψη, κυρίες και κύριοι, και η τιμή της βενζίνης που βάζουμε εδώ επίσης έχει πάει στα ύψη. Η ηλεκτρική ενέργεια και αυτή στα ύψη, λόγω του πολέμου βέβαια. Και να δούμε τώρα τι μέτρα, τι επιδόματα θα δώσει ο Πρωθυπουργός, κυρίως για τα λαϊκά νοικοκυριά. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων. Το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το αιγιοπελαγίτικο ραδιόφωνο. Και πάντα μαζί σας, κοντά σας, η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια. 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε Καλημέρα Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια μαζί μας και μαζί σας. 37 χρόνια γράφουμε μαζί την ιστορία στις Κυκλάδες. Νομάρχες αλλάζουν, περιφερειάρχες αλλάζουν, έπαρχοι αλλάζουν, δήμαρχοι αλλάζουν, βουλευτάδες αλλάζουν. Εμείς όμως είμαστε εδώ, μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, τους 101,3, και μέσα από αυτήν εδώ την δημοφιλή, λαϊκή, δημοκρατική εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες.

0: κλειδιά σου.
1: Μια καλημέρα και στη βουλευτή μας την Κατερίνα τη Μονογιού που την αγαπάμε ιδιαίτερα. Καλημέρα Κατερίνα. Κατερίνα η οποία ήταν στη Σύφνο κυρίες και κύριοι. Γυρίζει όλα τα Κυκλαδονήσια. Στέλνουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας και τη στήριξή μας στη Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή φίλη την Κατερίνα Τιμονογιού.

Απολαύστε τη ζωή, κυρίες και κύριοι. Μια φορά ζούμε και δεν θα ξαναζήσουμε. Απολαύστε το σήμερα. Αφήστε το αύριο. Το αύριο ποιος ξέρει τι θα φέρει. Ξεχάστε τα προβλήματά σας. Ξεχάστε τις αρρώστιες, τα χρέη. Απολαύστε την ίδια τη ζωή. Χαμογελάτε. Αυτό σας λέμε εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και από Καλημέρα Κυκλάδες, δεκαετίες ολόκληρες. Απολαύστε το σήμερα. Μη σας νοιάζει το αύριο. Και μην πολυπροβληματιζόσαστε, γιατί ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν αλλάζει. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, έλεγε ο παππούς μου, ένας παλιός Συριανός.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Και με τούτα και με εκείνα και με εκείνα και με τα άλλα, μια ακόμα ζωντανή εκπομπή, ένα ακόμα καλημέρα Κυκλάδες.
2: Το απέραντο μπλε.
1: Πιάνει λιμάνι, δένω με κάβο. Ολοκληρώσαμε και το σημερινό ταξίδι μας στα κύματα του ελληνικότατου Αιγαίου Πελαγούς. Από εμάς, καλό μεσημέρι, ραντεβού και πάλι αύριο στις 10.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Να κάνουμε καλά, είμαστε το... Το παλεύουμε, τρέχουμε εδώ πέρα.
0: Συννεφιά σήμερα.
1: Συννεφιά σήμερα.
0: Συννεφιά, σε φθινοπόρια, σε για τα καλά.
1: Ναι.
0: Είναι σε εξέλιξη τα καιρικά φαινόμενα.
1: Ναι. Και μάλιστα όσοι έχουν την τύχη, την ατυχία να βρεθούν στις παραλίες της Νάκσου, καταλαβαίνουν ότι εντάξει, έχει λίγο τσουτσουρίσει. Όχι κατά τσουτσουρίσει, απλά νιώθεις αυτό το θεωρητικό τσουτσούρισμα.
0: Είναι διαφορετικό το τσουτσούρισμα και είναι και διαφορετική εικόνα γενικότερα, γιατί άμα βλέπατε σήμερα σε έναν πύργο ναυαγοσώστη.
1: Καλά, ναι, αυτό
0: το
1: είναι.
0: Τον ναυαγοσώστη, ναι, μόνο.
1: Η μοναξιά του.
0: Ακριβώς αυτό. Η μοναξιά του ναυαγοσώστη. Ναι. Ο άνθρωπος φόραγε την κουκούλα του, διότι έχει μια ψυχρανσία εκεί πέρα πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ναι, δεν έχει.
1: Ξέρεις γιατί είχε το πρόβλημα? Δεν είχε ρεύμα.
0: Αυτό πάλι. Πού το πας?
1: Και σου λέει, δεν έχω τι να κάνω, δεν έχω κάνω. Ας κάτσω εδώ πέρα.
0: Δεν κολύπαγε και κανένα στη θάλασσα. Ο άνθρωπος τι να κάνει. Εκεί ήταν.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θεωρείται και. Πώς το λένε τώρα αυτό, το να πούμε. Ότι είναι πρόβλημα γενικότερο όσον αφορά τη δουλειά. Αλλά προφανώς η δουλειά δεν είναι.
0: Γιατί να είναι πρόβλημα?
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Τι νοείς?
1: Ότι και καλά κάθεται την ώρα εργασία.
0: Μα είναι. Υποτίθεται μία σύμβαση η οποία ξεκινάει τότε και τελειώνει τότε.
1: Ναι, παιδί μου, είναι. Απλά δεν φορούσε το ένδυμα της εργασίας.
0: Θάλασσα, δεν κουλυμπάει κανένα μέσα.
1: Είναι ένδυμα εργασίας, παιδί μου. Φορούσε την κουκούλα.
0: Δηλαδή, ποιο ένδυμα? Από μέσα το φόραγε το ένδυμα, αν χρειαζόταν. Θα έπεφτε στη θάλασσα, θα έβγαζε την κουκούλα και θα έπεφτε μέσα ο άνθρωπος.
1: Σωστά, είναι και αυτό.
0: Έχει ξεκινήσει κακοκαιρία και είναι στο στόχαστρο η Αττική. Βρέχει καλά-καλά. Πολύ έτσι. Όχι μονιά.
1: Βρέχει.
0: Αλλά ναι, στην Πάτρα μου λέει η Βινελόπη, μου στείλε μήνυμα πριν από λίγο. Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Κάτσε, μου στείλε μήνυμα. Θα σου πω τι ώρα μου το στείλε το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Περίμενε λιγάκι να σου πω τι ώρα μου το στείλε το μήνυμα. Κάτσε, πώς το βλέπω αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, στις. Αχ, κάτσε. 11 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Βρέχει, λέει, και μπουμπονίζει. Τώρα λέει προσπαθεί να βγει δειλά-δειλά ο ήλιος.
1: Μάλιστα.
0: Στην Πάτρα.
1: Εντάξει.
0: Στην Αθήνα, τούτη την ώρα που μιλάμε, παιδιά, βρέχει και βρέχει καλά-καλά.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Καταλαβαίνεις τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: σήμερα
1: αυτό είναι το βασικό.
0: Είναι η παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η πανευρωπαϊκή, όχι παγκόσμια.
1: Πανευρωπαϊκή.
0: Είναι η ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις τι θα γίνεται στην Αθήνα σήμερα.
1: Έτσι. Όλοι με τα αυτοκίνητά τους θα κάνουν βόλτες.
0: Και λέω, αφού είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δεν θα έπρεπε τα μέσα μεταφορά σήμερα να είναι δωρεάν, ας πούμε?
1: Θεωρητικά ήταν δωρεάν.
0: Ήταν δωρεάν σήμερα, είσαι σίγουρος?
1: Παραδοσιακά τα πρώτα χρόνια που θυμάμαι τώρα μετά δεν ξέρω, γιατί είναι και ιδιωτικές εταιρείες.
0: Δεν παίζει αυτό, δεν παίζει.
1: Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται.
0: Δεν παίζει.
1: Οπότε δεν μπορώ να σου πω αν ισχύει ή δεν ισχύει κάτι.
0: Ο Νίκος λέει ομπρέλα να πάρετε.
1: Ναι, ομπρέλα να πάρετε.
0: Μαζί με τη ζακέτα.
1: Ναι, έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε Λιανέ.
1: Λοιπόν, κυρία Στουρνάρα, είμαστε εδώ, είμαστε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Είμαστε στην το Κυκλάδο, στην ώρα μόλις ξεκίνησε. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3. Σήμερα είναι Τρίτη, σε εισαγωγικά βαρετή ημέρα της εβδομάδας. Ή πλέον αδιάφορο, όπως θα λέγανε κάποιοι. Μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρετέ. 2285-024-926, τηλέφωνο επικοινωνίας. Και από εκεί και πέρα, μέσα από τα social media, είτε μιλάμε για το φάτσο βιβλίο ή Facebook. Ναι, ναι. Μαντό Στουρνάρα, λατινικού χαρακτήρε, Νικό Δημοκρατιανό Ελληνικού. Είτε μέσα από το Instagram, γιατί οι friends και πώ τα λένε τα υπόλοιπα TikTok και αυτά.
0: Έχουμε WhatsApp, έχουμε Viber.
1: Το WhatsApp δεν είναι, είναι με βάση το τηλέφωνό σου.
0: Ναι, πολλοί έχουν το τηλέφωνό μου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Κόσμο και
1: WhatsApp και αυτό εννοείται ότι έχουμε όλοι. Και μέσα από το Instagram, Αδαμαδία Στουρνάρα και Naxos Press, για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μα.
0: Βεβαίω, το τηλέφωνο το πες.
1: Το είπα πρώτο.
0: Το είπες, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, έβγε παιδί μου, έβγε.
1: Είναι το πρώτο που μαθαίνω, γιατί έτσι πρέπει να το λέω.
0: Είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Το ξέρω.
0: Ναι. Λοιπόν, ο μήνας έχει 22 σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σε ενημερώσω, ο Σεπτέμβρης. Μας αφήνει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβρης.
1: Πάει και αυτός, να ήταν κι άλλος.
0: Να ήταν κι άλλος. Θα έρθει ο επόμενος Σεπτέμβρης του χρόνου, πρώτο Θεός. Καλά να είμαστε επίσης.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Γιορτάζει σήμερα η Λουίζα και ο Λουίζος.
1: Η Λουίζα και ο Λουίζος. Η μόνη Λουίζα που ξέρω είναι η Λουίζα που βάζεις σε βραστό νερό, το ρόφημα για να αρχίζει.
0: Λουίζα δεν ξέρω ούτε εγώ, ούτε αυτήν ξέρω γιατί δεν πίνω τέτοια πράγματα. Ξέρω Λουίζα όμως που γιορτάζει.
1: Χρόνια του πολλά λοιπόν.
0: Και σήμερα γιορτάζει και ο Φωκάς.
1: Ο Φωκάς, ο Ευαγγελινός.
0: Και ο Φουκάς, ο Ευαγγελινός. Να σα να πω τώρα.
1: Okay.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Φουκάς γιορτάζει. Σήμερα και έχουμε και εκκλησίες αφιερωμένες στον Άγιο Φουκά. Στην Άξο.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Τη είπα το πρωί, δεν θυμάμαι τώρα που είναι.
1: Ναι, εντάξει. Αυτά... Ο Άγιος Φουκάς, κάπου είδα μια φωτο. Νομίζω ο Ρινός πρέπει να κάνει μια ανάρτηση. Δεν θυμάμαι. Αλλά δεν θυμάμαι. Πάντως, όπως και να έχει, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Ναι, κύριε Λιανέα, έτσι όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Εξελίξεις που τρέχουν και σχετίζονται με όλα όσα γίνονται τέλος πάντων και όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκη. Έτσι.
1: Εντάξει, οκ, okay, καλό αυτό, αλλά το άλλο το ιδέας.
0: Ποιο?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω ποιο λες.
1: Αυτό με τον Τραμπ.
0: Τι να μ' αρέσει στον Τραμπ τώρα, πλάκα μου κάνεις.
1: Η αντίδραση των ΜΜΕ απέναντι στην απόφαση του Τραμπ να κόψει το CNN από το Λευκό Οίκο.
0: Έκοψε το CNN και είπε θα κάνω δική μου τηλεόραση.
1: Όχι, τους αποφτάστε αυτό. Είναι κάτι που έγινε τα ξημερώματα.
0: Για πες.
1: Έκανε δηλώσεις ο Τραμπ και τα κανάλια δεν είχαν φωνή.
0: Καλό. Να δούμε ποιο έχει την τελευταία κουβέντα.
1: Ναι, δηλαδή έκανε έτσι και ήταν σαν να
0: είναι. Είναι σαν να υποκλωτήσει αυτά τα μεταγλωτισμένα τα αυτά.
1: Ναι, απλά ανοίγει
0: αλλά
1: το στόμα.
0: Αλλά έχουν και φωνή.
1: Ναι, απλά αυτό άνοιγε απλά το στόμα και δεν ακούγονταν τίποτα.
0: Ντόναλτ Μακντάκ.
1: Ναι, Μακντάκ. Κάπω έτσι.
0: Καλό.
1: Να κάνεις.
0: Καλό. Ναι, είπε λέει δεν μου κάνουν αυτά. Εγώ θα φτιάξω το δικό μας.
1: Εντάξει. Αυτά τα έχει πει κατά καιρούς. Οπότε η απάντηση, τώρα, επειδή κατά καιρούς βρίζει τους δημοσιογράφους, ήταν ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να του πούμε ότι κοίτα, παλικάρι, έχουμε αυτό το θεματάκι. Παλικάρι, και ήταν πραγματικά του λέμε παλικάρι, κοίτα εδώ τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και έτσι του την κάνανε. Λοιπόν, τώρα το τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, πώς θα πάει η κόντρα, τι άλλο θα γίνει, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλά σενάρια. Και το θέμα με την με τα ΜΜΕ, ξέρεις, άμα μπλέξεις με τα ΜΜΕ,
0: ναι,
1: δεν ξέρω πώς μπορείς να ξεμπλέξεις.
0: Άστο καλύτερα, άστο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι κάνανε, λέει, καλυστία στο Γαλάτσι.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Κάνανε καλυστία στο Άλσος, Βεϊκού. Και τι καλυστία όμως, είχαν μια ιδιαιτερότητα αυτά τα καλυστία.
1: Τι είχαν.
0: Ναι.
1: Τι ήταν, για σκυλούς.
0: Ήταν αρχαιοελληνικά καλυστία. Με χλαμίδες και στεφάνια. Βεβαίως. Εκεί λοιπόν το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής, αυτήν που μας πέρασε προχθές δηλαδή, μπορούσες να συναντήσεις, αν βρισκόσουν εκεί, τον Άρη, τον Σπάρτακο, τον Ποσειδώνα, τον Ερμή. Και βρέθηκαν στην Πασαρέλα όλοι αυτοί. Με χλαμίδες, με σανδάλια, με αμφορείς, με δάδες. Καλυστία. Αρχαιοελληνική αμφίεση. Πόσο φαίνεται σαν αυτό?
1: Ωραίο ακούγεται.
0: Καλό.
1: Υπήρχε ένα εστιατόριο, ξέρεις, επειδή αμέσως εγώ τώρα θα πω, υπήρχε ένα εστιατόριο στο Μεταξουργείο.
0: Νικόδημος Λιανός, έτσι, τα
1: πάμε αυτά. Ναι, ναι, το οποίο ήταν δεκαετία του 90 και αρχές δεκαετίας του 2000, στο οποίο έμπαινε μέσα και...
0: Σε δίνανε με χλαμίδες,
1: αρχαιοελληνικά, όχι καθόλου. Και ανάλογα το...
0: Με αυτά τα μανίκια τα μακριά πώς έτρωγαν?
1: Ναι, ανάλογα το επίπεδο. Υπήρχε και ένας δεύτερος χώρος όπου δεν υπήρχαν τραπέζια, υπήρχαν ανάκλητρα.
0: Δεν είσαι καλά.
1: Οπότε πήγαινες εκεί.
0: Αυτό?
1: Εννοείται.
0: Και έχεις ντυθεί με χλαμίδα?
1: Ναι.
0: Φωτογραφία υπάρχει?
1: Όχι.
0: Γελάσουμε.
1: Γιατί
0: λίγο.
1: Πρώτα απ' όλα εγώ δεν τραβάω φωτογραφίες, ήταν αυτό.
0: Να σκάσουμε.
1: Το μεγάλο λάθος που είχα κάνει ποτέ ήταν αυτό.
0: Να σκάσουμε λίγο έτσι, λίγο ένα χαμόγελο στα χείλη μας, να δούμε μια τέτοια φωτογραφία. Με χλαμίδα και σανδάλια. Και σανδάλια σου φορέσανε?
1: Όχι, παιδί μου, απλά χλαμίδα φορούσα.
0: Με την καλτσούλα από μέσα.
1: Με την καλτσούλα, είσαι Γερμανός τουρίστα. Λοιπόν, και την άραζε εκεί, ωραία και καλά. Και το μπορούσε να συζητήσει, να κάνει αυτά, αλλά ήταν σε ανάκλητρο.
0: Να φιλοσοφήσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ήταν σε ανάκλητρο.
0: Ναι.
1: Και έτρωγε, ξέρει, σαν
0: άνθρωπο. Τι έτρωγε.
1: Είχε μόνο κουτάλι.
0: Δεν είχε πυρούνι?
1: Όχι, δεν είχε πυρούνι.
0: Είχε σούπερ,
1: είχε. Κουτάλι. Όχι, ρε παιδί μου. Είχε κουτάλι. Συγνώμη, και μαχαίρι.
0: Άμα είχε τα μακαρόνια, α πούμε, πώς θα τα φας με το κουτάλι? Εγώ θέλω μακαρονάδα. Πώς θα το φας?
1: Εντάξει, είχε φαγητά τα οποία ήταν παλιάς εποχής. Μακαρόνια δεν υπήρχαν, νομίζω.
0: Δεν
1: υπήρχε μόνο κρέας και τέτοια. Ναι. Και γιατί δεν είχα φάει και μακαρόνια.
0: Ήταν τη υγιεινή η αρχαία, έτσι. Ναι, ήταν τρώγανε υγιεινής, τα άνθρακα,
1: ναι, εντάξει, με το χέρι και γουρουνιές. Και γενικότερα ήταν σε αντίθεση. Όχι, γιατί ήταν λίγο παράξενα τα φαγητά και είχαν παράξενο κρέα, ήταν βασικά.
0: Και μετά πήγε
1: λαχανικά.
0: Έκανα και τοποθέτηση προϊόντων.
1: Όχι. Καλό ήταν το φαγητό.
0: Ωραίο ήταν.
1: Ναι, ήταν καλό το φαγητό.
0: Η κλαμίδα πώ ήταν έτσι αυτό.
1: Ναι, ρε,
0: από μέσα τα ρούχα σου κανονικά και από πάνω
1: τα κλαμίδα. Μέσα σου τα ρούχα και από πάνω τα
0: κλαμίδα. Και οι κοπέλε από πάνω το αρχαιολινικό το φόρεμα ήταν ωραία.
1: Ναι, οι σερβιτόροι ήταν όλοι αρχαιολινικοί.
0: Όλοι, ε. Εδώ έχουμε εστιατόριο στην Αθήνα.
1: Χωρί από μέσα δηλαδή παντελόνι ή οτιδήποτε.
0: Έχουμε εστιατόριο στην Αθήνα που οι καλόγεροι λέω.
1: Καλόγεροι.
0: Ναι, τα γαρσόνια είναι εντυμένα καλόγεροι και αυτό.
1: Εντάξει. Υπήρχαν και το παλιότερο βέβαια που δεν το πρόλαβες και εσύ που ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Και ήταν στο χαλάνδρι πάνω.
0: Α, ναι, ο, εντάξει.
1: Στο κουκλάκι.
0: Ας μην, ναι, μην το έχω μάθει, έχω ακούσει, δεν έχω πάει.
1: Α, δεν έχεις πάει.
0: Δεν έχω πάει,
1: Εκεί τέταρτος... ξέρεις πως θα είναι συνεννόηση.
0: Δεν θέλω να μου πεις. Στον αέρα, δεν ξέρω τι θα πεις. Γι' αυτό. Α, καλό.
1: Έτσι ήταν.
0: Τέταρτος αρχαιοελληνικός διαγωνισμός ομορφιάς.
1: Α.
0: Ναι, αυτός ήταν τέταρτος, δεν ήταν ο πρώτος. Με ελεύθερη είσοδο κιόλας και υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Άνδρες και γυναίκες πήραν μέρος στη διοργάνωση φορώντας αρχαιοελληνικές περιβολές από χιτώνες και κλαμίδες μέχρι φορέματα και σανδάλια. Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Αστέρι της Βεργίνας είχαν επίσης τη δική τους θέση στο σκηνικό.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Βλέπω και φωτογραφίες εδώ μπροστά μου.
1: Ναι, βλέπω και εγώ τώρα. Όντως τυχαίως έπεσε.
0: Ωραία όμως ήταν αυτά τα ωραία τα φορέματα.
1: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ αρχαιοελληνικά αυτά. Αυτά που βλέπω τώρα τις γυναίκες δεν είναι αρχαιοελληνικά.
0: Πώς δεν είναι,
1: βέβαια. Όχι, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Τα αντρικά είναι πιο αρχαιοελληνικά. Τα γυναικεία δεν είναι.
0: Ωραία ήταν.
1: Όχι, όχι.
0: Όμορφο είναι. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Ποιος κέρδισε.
0: Αυτό ψάχνω να βρω τώρα. Ψάχνω να βρω ποιος κέρδισε. Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, λέει, η ανακοίνωση έγινε με τον πλέον ταιριαστό τρόπο. Αντί για φάκελο, η παρουσιάστρια κράτησε έναν πάπυρο και από εκεί διάβασε τα ονόματα των νικητών. Στο τέλος, ο Άρης και η Εστία πήραν τους τίτλους τους.
1: Μάλιστα. Α, ο Άρης, ναι.
0: Ναι, και οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι επέστρεψαν στην πραγματικότητα.
1: Έτσι.
0: Ο Άρης και η Εστία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Okay. Ωραία. Εξαιρετικά.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε σήμερα διακοπή ρεύματος. Αρκετές περιοχές οι οποίες είχαν σχέση με την Πλάκα και γενικότερα εκεί τη δυτική πλευρά. Αν και να πω την αλήθεια, η ενημέρωση δεν περιλάμβανε την περιοχή της Πλάκας. Ήταν λίγο πιο πάνω. Προφανώς επειδή είναι ρεύμα και ξέρετε τώρα, μην το βάλει σε όρια. Ναι, όπως λέμε τα ψάρια και η θάλασσα.
0: Την πήρε ο αέρας.
1: Την πήρε διακοπή. Και βέβαια όταν λέει το ΟΔΔΕ 9 με 12, μην είστε σίγουροι ότι θα είναι 9 με 12. Μπορεί να είναι και 8, μπορεί να είναι και 7, μπορεί να είναι και
0: όχι,
1: όλο το
0: εντάξει,
1: βράδυ.
0: Δεν θα είναι πιο νωρίς. Σίγουρα θα είναι από την ώρα που λέει η ανακοίνωση, μπορεί πιο αργά.
1: Ναι.
0: Και στην... Βέβαια στην Πλάκα δεν ήταν σήμερα, είπαμε, προγραμματισμένο, αλλά ήρθε πιο νωρίς από ό,τι έλεγε η ανακοίνωση.
1: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά μπορεί να έχει κάποιες απροετοίμαστες, παιδί μου, να έχει κάτι νωρίτερα, κάτι μικρό.
0: Οι απρογραμμάτιστες έπαιξαν αλλού σήμερα.
1: Γενικότερα έπαιξαν.
0: Στο το Γαλανάδο φέτος έχει την Δημητική του, νομίζω.
1: Ναι.
0: Στις διακοπές ρεύματος τις απρογραμμάτιστες, εντελώς εκτός προγράμματος.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ένα ζητηματάκι αυτό.
0: Ζητηματάρα είναι.
1: Λοιπόν, να πούμε πού έχει αύριο. Να πούμε ότι αύριο έχουμε διακοπούλες για να είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, ναι. Έχουμε από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2. Αγιασός, Καλαντός, Πυργάκι, Ηρακλιά, Σχοινούσα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η γραμμή αυτή. Οπότε εκεί να είστε προετοιμασμένοι ότι θα έχουμε κάτι καλό.
0: Να το ξέρετε από σήμερα, να έχετε μαγειρέψει από σήμερα. Μην τυχόν και βάλετε κατσαρόλες αύριο το πρωί. Έτσι, το νου σας. Ωραιότατα. Λοιπόν, στις Κυκλάδες αρκετά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Και σήμερα θα κάνουμε μετά τις 2 και ένα ταξιδάκι να πάμε στη Σαντορίνη να μιλήσουμε με τον κύριο Καφούρο.
1: Ναι.
0: Έχω μπροστά μου και το δελτίο τύπου από το Δήμο Θήρας για τα ηφαίστεια 2026 και τη Σαντορίνη που ταξίδεψε στον κόσμο για μία ακόμα φορά. Μάλιστα, λέει, στη Σαντορίνη βρέθηκαν δημοσιογράφοι από τις ΗΠΑ, από το Fox, από το CBS, από το Travel and Leisure, από το National Geographic, από το Condé Nast Traveler, από το Vogue, από τον Εθνικό Κήρυκα, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Καθημερινή ήταν εκεί, η Real News ήταν εκεί, από τη Σερβία μέσα, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και τον Γιώργο Κακούτη, από τη Λετωνία. Έγινε χαμός. Κάλυψαν δηλαδή το θέμα πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης από την Ελλάδα και τον κόσμο. Παράλληλα με τις εκδηλώσεις των ηφαιστείων, οι δημοσιογραφικές αποστολές ξεναγήθηκαν στα χωριά, σε εινοποιεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και γνώρισαν τη γαστρονομία του νησιού. Η Σαντορίνη ταξίδεψε ακόμα μία φορά στον κόσμο μέσα από πολλές και διαφορετικές εικόνες. Και ευχαριστούν, καταλήγουν στο δελτίο τύπου από το Δήμο Θήρας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοήθησαν ώστε οι δημοσιογραφικές ομάδες να φύγουν από το νησί μας με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του πλανήτη, έτσι.
1: Ναι. Εμάς γιατί μας κάλεσαν?
0: Εντάξει, από το νησί μας με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του πλανήτη, έτσι.
1: Ναι. Εμάς γιατί μας κάλεσαν?
0: Εντάξει.

0: Παραδείγματο χάρη το CNN καλούν την www.gr και.
1: Μ' άρεσε αυτό.
0: Ναι, www.gr και γιατί να καλέσω και το ραδιοφωνική κλάδο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ξέρει η πρώτη τιμή.
0: Το άνδρο στην ΤΕΗ, παραδείγματο χάρη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για ένα τοπικό μέσο. Έτσι, να το γενικεύσουμε. Ένα τοπικό μέσο. Ένα τοπικό μέσο το ξέρει όμω το γεγονό. Και θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι θα είναι εκεί, ότι θα δώσει το παρόν. Ο Real News και ο κάθε Real News, έτσι, δεν είναι υποχρεωμένο να το γνωρίζει. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πανελλαδική εμβέλεια μέσα ή ξένα μέσα, ακόμα περισσότερο. Δεν είναι υποχρεωμένος να το γνωρίζει. Εσύ είσαι εδώ, το ξέρεις, θα πας. Έτσι το βλέπω δηλαδή. Όχι ότι είναι σωστό αυτό. Έτσι, όχι ότι είναι σωστό. Αν απευθύνεται πρόσκληση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σε ένα event. Σε αυτό ναι, έχεις δίκιο.
0: Όχι, απλά δεν τους ενδιαφέρει άλλη, γιατί θεωρούν ότι είναι δεδομένο.
1: Ότι είναι δεδομένο, ναι. Τα δεδομένα.
0: Ναι, τα δεδομένα. Και άλλωστε, τι με νοιάζει εμένα να το μάθουν οι αξιώτες, παραδείγματος χάρη, ή οι Σαντορινοί, ή
1: οι
0: Παριανοί, ή οτιδήποτε. Δεν με νοιάζει.
1: Δεν παίζει παντού αυτό που λες όμως. Εντάξει, γιατί στις τοπικές κοινωνίες. Πολύ, δεν ισχύει παντού αυτό, αλλά περισσότερο μη σου πω ότι θέλουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, γιατί τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να επικοινωνηθεί το οτιδήποτε γίνεται στον κόσμο, στο νησί. Παίζει αυτό σε πάρα πολλά νησιά. Σε κάποια άλλα δεν παίζει καθόλου. Αλλά το,
0: εγώ
1: επειδή
0: βλέπω,
1: το έχω ζήσει.
0: Εγώ το λέω με την προσωπική μου εμπειρία. Ναι. Δηλαδή του είναι αδιάφορο.
1: Επειδή το έχω ζήσει.
0: Του είναι αδιάφορο.
1: Ναι. Okay.
0: Και να μην έρθει και κανένα, δεν μα νοιάζει κιόλα έτσι κι αλλιώ.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Προτιμούμε να έρθει το CNN παρά γιατί το CNN θα μα δείξει σε ένα εκατομμύριο πελάτε και θα τσιμπήσουμε για κανέναν. Που λέω λόγο.
1: Okay.
0: Ενώ τώρα να το στείλουμε τώρα στη ραδιοφωνία και κλάμα μα και τι έγινε. Εδώ είναι στα πόδια μα είναι, οπότε σιγά. Και θα του δούμε και αύριο πάλι.
1: Ναι. Ναι, θα ξαναπώ εγώ ότι κάποιους τους ενδιαφέρει, κάποιους άλλους όχι. Δηλαδή, και τους ενδιαφέρει για πολλούς λόγους. Γιατί η κάθε ραδιοφωνία Κυκλάδων, το κάθε τοπικό μέσο ενημέρωσης, είναι και ο σύνδεσμος ανάμεσα στους τοπικούς άρχοντες και στον κόσμο. Και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Έτσι, δηλαδή, δεν θα πάει να δώσει συνέντευξη ο εκάστοτε δήμαρχος οποιοδήποτε νησιού
0: στο CNN.
1: Στο CNN έτσι, προεκλογικά. Προεκλογικά. Δεν θα πάει στο CNN να δώσει συνέντευξη τόσο εύκολα.
0: Θα
1: πάει όμως στο τοπικό μέσο ενημέρωσης. Άρα κάποιοι αυτό το αναγνωρίζουν όχι μόνο για τις συνεντεύξεις προεκλογικά, αλλά και για να επικοινωνήσουν το έργο τους ή οτιδήποτε άλλο. Στο τοπικό μέσο ενημέρωσης θα πάνε. Κάποιοι λοιπόν το αναγνωρίζουν αυτό και δίνουν χώρο στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τους δίνουν αξία για να συνεχίσουν να υφίστανται και να ενημερώνουν τον κόσμο. Κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά.

0: φτιάξει αυτό το τελευταίο στην Θεσσαλονίκη με στην Ιγουμενίτσα με την Πινελόπη, ούτε να το περιγράψω δεν θέλω.
1: Γιατί?
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, 7 λέει με 8 πισόπλατες μαχαιριές δέχτηκε η κοπέλα.
1: Κοίταξε, αυτή η ιστορία είναι αρρωστημένη, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι εδώ με ενοχλεί λίγο η διαφοροποίηση του όρου.
0: Ναι, η γυναικοκτονία.
1: Ναι, η ανθρωποκτονία.
0: Είναι
1: ανθρωποκτονία κατά βάση. Ναι. Μπορούμε να της δώσουμε ένα παραπάνω στοιχείο με την έννοια της ανθρωποκτονίας επί πρόθεση ή με πολλά άλλα πράγματα, αλλά το να διαχωρίζουμε το γένος, νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι λάθος. Ναι, σε κάποιες χώρες έχει γίνει η αναγνώριση. Ναι. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, διάβαζα πρόσφατα ότι αναγνωρίστηκε ως όρος γυναικοκτονία. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, οι γυναίκες και οι άντρες είναι το ίδιο. Γιατί να διαφοροποιείται?
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου, και για να αποκατασταθεί η τάξη, θα έπρεπε σε ανάλογο δυσάρεστο γεγονός, να μην γίνονται τέτοια πράγματα γενικότερα, να χρησιμοποιείται και όρος ανδροκτονία. Έτσι.
1: Ναι, δηλαδή χρησιμοποιείται γυναικοκτονία, ναι. Και φωνάζουμε όλοι γυναικοκτονία, αλλά ανδροκτονία δεν υπάρχουν.
0: Ανδροκτονία είναι ούτως ή άλλως.
1: Μπορεί να την κάνεις συντεχθές, μπορεί να τις βάλει

0: 3-4 από πίσω, ναι, επίθετα για να μπορέσει να
1: προσδιορισμός
0: ή οτιδήποτε. Αλλά αν μπούμε σε ένα τρυπάκι γυναικοκτονίας, ανδροκτονίας και όλα τα υπόλοιπα, θα χάσουμε όλη την ουσία και στο τέλος θα πάμε σε, ξέρεις, πολύ βαρύ, αλλά θα πάμε στη λογική ισότητα γυναικών ανδρών και καταλαβαίνεις τι γίνει.
1: Ναι, απλά είναι πολλά τα περιστατικά με δολοφονίες γυναικών, προφανώς καθιερώθηκε όλο αυτό. Είναι πολύ περισσότερα από
0: ναι, προφανώς είναι. Ναι,
1: με το απλά... άλλο φύλλο, προφανώς. Ναι. Γιατί είναι εντάξει και μη κάποιο αδύναμη γυναίκα να αντισταθεί, ναι, να παλέψει για τη ζωή της ή οτιδήποτε
0: δηλαδή,
1: άλλο.
0: Αν σκοτώνεται ένας άντρας από άλλο άνδρα, θα πάρει 5 χρόνια φυλακή, ενώ αν σκοτώσει ένας άντρας μια γυναίκα θα πάρει 6, γιατί απλά είναι γυναίκα. Δηλαδή και μόνο το σκεφτείς έτσι, λες, όπ, τι έγινε.
1: Θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τον όρο, σε αυτό συμφωνώ κι εγώ, ανθρωποκτονία γενικά. Ή αλλιώς είπαμε για να αποκαταστήσουμε την τάξη ανδροκτονία, γυναικοκτονία και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω. Είναι τώρα. Καθόμαστε όμως και ασχολιόμαστε με κάτι πράγματα. Εδώ σκοτώνεται κόσμος. Δηλαδή τώρα αυτός ο άνθρωπος. Και προσπάθησε λέει, να αυτοκτονήσει κιόλας μετά. Mm. Ναι. Στην αρχή τα προσπαθούσε να τα κουλώσει. Είπε ότι τους επιτέθηκαν κάποιοι. Μετά έπεσε σε αντιφάσεις. Ναι, μετά το παραδέχτηκε γιατί δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά γιατί τον στρίμωξαν. Αλλά. Ρε παιδί μου, δηλαδή ό,τι και να είναι πρέπει να σκοτώσεις άνθρωπο. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Θα μου πεις γιατί θα εκλείψουν ποτέ αυτά. Όχι. Δεν θα εκλείψουν.
0: Όχι, και είναι λάθος μεγάλο και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να τα συζητήσουμε σωστά, να τα συζητήσουμε με μια λογική για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Θα έχουμε συνέχεια μπροστά μας μικρά κενά τα οποία χάνουμε την όλη εικόνα που αυτό είναι το βασικό. Η όλη εικόνα και όχι τα μικρά πραγματάκια τα οποία μας αλλάζουν όλοι. Όλο το σκηνικό, ξέρεις, όταν επικεντρώνεις σε μικρά πράγματα, δηλαδή στα δέντρα, είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσεις το δάσος. Το θέμα είναι το δάσος πάντα και όχι τα δεντράκια.
1: Ναι.
0: Μπορεί για κάποιους να ακούγεται έτσι λίγο ρομαντικό ή οτιδήποτε, α, το καημένο το δεντράκι, αλλά σημασία έχει το δάσος πώς δημιουργείται και πώς θα ζήσει. Γιατί το δάσος είναι η ουσία.
1: Κοιτώντας
0: δεν είναι
1: δέντρο.
0: Το δεντράκι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Τον είδες τον Έλληνα πρωθυπουργό με το ρομποτάκι που έκανε τέτοιο. Χειραψία, έτσι χαιρετισμό, τσαφ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς φάνηκε σαν αυτό, σαν εικόνα, ρε παιδί μου, επειδή έχεις δει και πολλές ταινίες αυτό, το επιστημονικής φαντασίας. Και...
0: Ναι, για μένα είναι πολύ φυσιολογικό.
1: Γιατί έχεις δει πολλές ταινίες.
0: Ναι, εντάξει, όπως και το βιντεάκι που σου έδειχνα το πρωί ναι. Με τον Διονύση.
1: Μην το δούμε καμιά μέρα να γίνει αυτό. Ναι, προξενιό με ρομπότ.
0: Προξενιό με ρομπότ, ναι, εντάξει. Ναι. Και άλλωστε υπάρχει και ο άνθρωπος των δύο αιώνων. Φοβερή ταινία αυτή με τον Ρόμπιν με τον. Πέθανε. Συγχωρεμένος, φοβερός κωμικός.
1: Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.
0: Ρόμπιν Γουίλιαμς. Όχι τραγουδιστής, ο ηθοποιός.
1: Ναι,
0: okay. Ναι, που ήταν ανθρωποειδές, το οποίο είχε ερωτευτεί την κόρη και ήθελε να γίνει άνθρωπος και δεν το επέτρεπαν. Και στο τέλος, όταν ήταν να πεθάνει, δεν το έμαθε ποτέ ότι έγινε άνθρωπος. Δέχτηκε να πεθάνει για να ζήσει μαζί με την αγαπημένη του. Ναι, είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω, είναι πολύ όμορφα, πολύ ρομαντικά. Απλά είναι όμως το
1: είναι.
0: Μέλλον, γιατί πολύ απλά οι μηχανές υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο μπορούμε να ελέγχουμε πάντα τις μηχανές, γιατί αυτό είπαμε και χθες, ότι όλα έχουν να κάνουν με την πρίζα.
1: Πρίζα, ναι.
0: Αν ελέγξεις την πρίζα.
1: Τώρα που λες για πρίζες, ο Τραμπ διαβάζω ότι πάγωσε λύση στο παραπέντε χτυπήμα κατά τον Χούθη.
0: Αυτό το ξέρει μόνο ο Τραμπ, έτσι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω ρε παιδάκι μου τι γίνεται εκεί πέρα κάτω. Δηλαδή τώρα τι συμφέροντα είναι αυτά τα οποία παίζονται και που έχουν αντίκτυπο σε όλους μας. Η βενζίνη σήμερα πήγε στο 1,60 πόσο.
0: 2,60.
1: Συγγνώμη, 2. Ναι, όντως. 2,60 πόσο στη Μήλο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στη Μήλο.
1: Στη Μήλο. Έχουμε ξεφύγει πολύ, μα πάρα πολύ, δηλαδή η ανώτατη τιμή της βενζίνης δεν πέφτει κάτω από τα δύο, ποια είδα η χαμηλότερη τιμή, 2,40 κάτι.
0: 2,20 είναι η χαμηλότερη τιμή αυτή τη στιγμή. Και στην Άξο έχει 2,20 χαμηλή.
1: Α, ναι, έχει 2,23.
0: Και μάλιστα το αστείο είναι ότι μέσα στην Άξο, αν κάνεις ένα γέμισμα 50 λίτρων, μπορείς να το βρεις 13 ευρώ διαφορετική τιμή.
1: Διαφορετική τιμή, βεβαίως. Να.
0: Εμείς στο ίδιο νησί.
1: Ναι, είναι,
0: 13, είναι πολύ μεγάλη ψαλίδα.
1: Είναι μεγάλη, ναι.
0: 13 ευρώ στα 50 λίτρα είναι σε ένα νησί είναι τεράστια.
1: Είναι τεράστιο ποσό. Mm. Και για είναι κάποιον τεράστιο. Που κινείται συνέχεια, κινεί το αυτοκίνητό του συνέχεια, παιδιά, είναι λεφτά. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Που το χρησιμοποιείς συνέχεια, είναι εργαλείο για τη δουλειά σου, το αυτοκίνητό σου και πληρώνεις τη βενζίνη από την τσέπη σου. Είσαι ελεύθερο επαγγελματία, ρε παιδί μου, και πρέπει να κινείσαι συνέχεια. Εσύ θα το πληρώσει. Εσύ θα το πληρώσει. Είναι πολλά τα λεφτά, δηλαδή μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
0: Όχι.
1: Και πού να έρθει και ο χειμώνα να δούμε το πετρέλαιο θέρμανση. Δεν έχει σταθεροποιηθεί τίποτα. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα επίσημα τα μέτρα που πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση. Έχει ζητήσει και τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνει. Αλλά δεν τα βλέπω καθόλου καλά τα πράγματα. Γιατί η κατάσταση εκεί κάτω, γιατί από αυτό ξεκινήσαμε, από τον Ντόναλντ Τραμπ, όσο πάει και επιδεινώνεται.
0: Μάλιστα. Εδώ μου γράφει κάποιος ότι στη Σέριφο η εκατοστάρα είναι 2730.
1: Ναι.
0: Και είναι λογικό. Για ένα απλό λόγο ότι είναι λογικό, γιατί όπως έγραψε και νομίζω ο Ρινός πριν να το έγραψε. Άμα έχει 8 μποφόρ, που να έρθει το πλοίο, ρε παιδί μου. Το αστείο του. Θα έχει 8 μποφόρ εκείνη την ημέρα, γι' αυτό και η τιμή ανέβηκε.
1: Να.
0: Ναι. Ακούγεται αστείακι, αλλά είπαμε, όταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν αυτό το πράγμα που λέγεται Ελλάδα, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει 8 μποφόρ ή τι σημαίνει να ζεις σε νησί, τότε δεν μπορείς να συζητήσεις. Και θα ξαναπούμε πάλι την ιστορία με τον αγαπημένο μας φίλο, τον Γιάννη, ο οποίος ήταν στα Κουφονής και είχε απαγορευτικό,
1: ναι,
0: και λέει εντάξει,
1: ναι.
0: Που λέει ναι, δεν φεύγετε σήμερα. Και λέει,
1: τι εννοείς, okay,
0: τι εννοείς δεν φεύγουμε
1: σήμερα.
0: Τι εννοείς δεν φεύγουμε, πότε θα έρθει το πλοίο. Μα δεν έρχει πλοίο, τι εννοείς δεν έχει πλοίο, δηλαδή τι γίνεται. Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Νησιωτικότητα. Δεν έχει πλοίο.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Συγγνώμη, στην επόμενη ώρα δεν θα μπορώ να φύγω.
0: Ναι,
1: αυτό
0: δεν θα
1: μου λέτε.
0: Ναι,
1: ούτε
0: αυτό.
1: Θα μπορέσει να φύγει. Και πότε θα μπορέσω να φύγω, όταν θα λήξει το απαγορευτικό. Τι είναι απαγορευτικό,
0: Κάπως. Και τι σημαίνει απαγορευτικό.
1: Ωραίος διάλογος,
0: Ναι, μα είναι λογικό.
1: Και έχει απέναντί σου το λιμενικό, ας πούμε, ή τον άνθρωπο του ταξιδιωτικού του γραφείου και σε κοιτάει. Τι,
0: ναι.
1: Από πού μας ήρθε.
0: Ναι, μα είναι με αυτόν που λέμε.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή έχω τσακωθεί κιόλας με πολιτικό.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ο οποίος είναι ένα πολύ καλός φίλος πλέον. Είναι ξεκάθαρο. Όταν η πολιτική ηγεσία. Ναι, βέβαια, εννοείται. Όταν η εξουσία ή οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν, ταξιδεύουν και όλα είναι στην ώρα τους, όλα λειτουργούν σωστά, όλα είναι καθαρά. Όλα είναι on time, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μπορούν να διαπιστώσουν ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Τώρα, επειδή τον έχει είναι σε ίστρο,
0: όχι, δεν είναι σε ίστρο, γιατί πρέπει να πάω στον Ελαιόλιθο.
1: Εγώ πρέπει να πάω σε διάλειμμα τώρα. Και αμέσως μετά θα πάμε στον Ελαιόλιθο παρέα όμως, γιατί μην τα θες μόνος σου όλα αυτά, τα καλά.
0: Λοιπόν,
1: στα καλά
0: πάμε,
1: μόνος
0: έλα,
1: σου.
0: Πάμε.
1: Έλα, πάμε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, Κυκλάδες On Air, η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από τη 1 μέχρι και τις 3. Πίσω από τα μικρόφωνα είναι ο Νικόδημος Ολιανός.
1: Εγώ είμαι μπροστά από το μικρόφωνο, πάτε.
0: Καλά, εγώ είμαι στα πλάγια. Από τη δεξιά πλευρά. Ενίοτε.
1: Η Μαντοστρουνάρα δηλαδή, η οποία είναι δεξιά-αριστερά, πίσω μπροστά.
0: Εντός εκτός και επί
1: τα αυτά. Ναι, Κυκλάδες On Air, Δευτέρα Παρασκευή, 1 με 3, όπως είπαμε και νωρίτερα.
0: Ελά, πήγαινε με τη βόλτα μου, σε παρακαλώ.
1: 24-906 τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Α, τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
1: Μια βόλτα μέχρι τον Ελαιόλυθο. Περάσουμε βέβαια από το My Market να πάρουμε και κάτι, έτσι απλά και μόνο, γιατί είναι ένα υπέροχο σούπερ μάρκετ το οποίο σου δίνει πολλές επιλογές.
0: Θα σου πω ότι θα πάρεις από το My Market.
1: Ναι.
0: Θα πάρεις αυγά, διότι θες να φας ένα πρωινό, ρε παιδί μου. Να ανοίξεις ένα αυγουλάκι να κάνεις μια ομελέτα.
1: Μα... Οπότε, άμα είναι και ομελέτα με σπανάκι, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Και...
0: Τι αυγά.
1: Κτηνοτροφική ζώνη.
0: Α, μπράβο, έτσι λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε.
1: Οπότε πηγαίνουμε λοιπόν εκεί και η Ελένη αναλαμβάνει και σου φτιάχνει μια υπέροχη ομελέτα με σπανάκι.
0: Σπανάκι.
1: Και την απολαμβάνει.
0: Και τη συνταγή στο site.
1: Και τη συνταγή, την
0: τώρα που τη βρήκα.
1: Την έβαλε και στον Express σήμερα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Τώρα να, έχει την ίδια αξία να τη φτιάξει εσύ με το να πα να τη φάσει εκεί πέρα.
1: Όχι, εννοείται, ρε παιδί μου. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι το περιβάλλον. Είναι η όλη τεχνοτροπία. Η οποία και η τεχνογνωσία που σου δίνει η Ελένη και η ομάδα της. Είναι υπέροχη θέα που βλέπεις, που αλαμβάνεις και όλα τα σχετικά.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, είναι και λίγο το κανάκι μα γιατί κάθεσαι και δεν την κάνεις εσύ, οπότε την κάνουν οι άλλοι για σένα. Οπότε είναι λίγο καλύτερο αυτό. Γιατί σου λέει και καμιά ιστοριούλα, γιατί αλλιώς να κάθεσαι τώρα μούχλας μέσα στο τέτοιο, μέσα στο σπίτι σου για να προσπαθείς να τη φτιάξεις. Μετά πρέπει να τα καθαρίσεις και όλα, ξέρεις, είναι και αυτά τα οποία δεν τα κάνουν πολύ. Άρα λοιπόν πηγαίνει.
0: Έχει πλάκα στην αρχή με το καλωσόρισμα που έρχεται η κυρία με το ωραίο το σκουφάκι. Πέρα και αυτό και καλησπέρα σας. Τι να προτιμούσατε να φάτε σήμερα, θέλετε σε ψάρι κάτι, θέλετε σε κρέας κάτι. Τέλος πάντων, και λες εσύ, ας πούμε, να ρωτήσω επίσης, μήπως είστε σε κάτι, σε κάποιο αυτό. Αλλεργική, απαντάς εσύ, είμαι αλλεργικό στην πείνα. Ωραία.
1: Και αναλαμβάνει δράση.
0: Αυτό το πάνω μας.
1: Έτσι. Αυτό ακριβώς γίνεται. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά, ωραία πράγματα.
0: Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, οπότε Ελαιόλυθος, η ιδανική επιλογή για να μπορέσετε να περάσετε όμορφα, να περάσετε την ώρα σας και γενικότερα να είστε όμορφα.
0: Να νιώθετε καλά.
1: Αυτό, πάνω απ'
0: όλα. 19 Αυγούστου 2024. Η κυρία, έχει φύγει από τη ζωή, η Μαρία Μπράινας Μορέρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 117 ετών και 168 ημερών.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τότε, δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι άλλο μεταγενέστερα, μέχρι τότε όμως, μέχρι τις 19 Αυγούστου του 24, ήταν ο γυραιότερος επιβεβαιωμένα άνθρωπος στον κόσμο και η εξαιρετική μακροζωία της είχε ήδη κινήσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν όμως αυτό που της επέτρεψε να ξεπεράσει κατά πολλές δεκαετίες το προσδόκιμο ζωής?
1: Ότι έτρωγε καλά.
0: Και να εμφανίσει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι σε σοβαρές ασθένειες, που συνδέονται κιόλας με τη γύρανση. Πριν από το θάνατό της, οι επιστήμονες είχαν συλλέξει δείγματα αίματος, ούρων, σάλιου και κοπράνων, αναζητώντας, αυτά είναι που χρειάζονται όμως, αναζητώντας απαντήσεις μέσα στα γονίδια, το μεταβολισμό, το ανασωπητικό σύστημα και το εντερικό μικροβίωμα.
1: Μάλιστα.
0: Τα ευρήματα της μελέτης και όσα μπορούν φυσικά να μας διδάξουν για τη μακροζωία, αναλύονται σε ένα άρθρο που έχει γραφτεί σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Και έχει να κάνει ότι δεν υπήρχε, λέει, ένα γονίδιο της μακροζωίας.
1: Ναι.
0: Εξέτασαν λεπτομερώς το γονιδίωμα της γυναίκας αυτής οι επιστήμονες, αναζήτησαν μια πιθανή γενετική εξήγηση για την μεγάλη διάρκεια της ζωής της, εντόπισαν αρκετές σπάνιες γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, τον μεταβολισμό, τη ρύθμιση των λιπιδίων και ούτω καθεξής. Καμία μεμονωμένη γενετική αλλαγή δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί είχε φτάσει στα 117 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Τα ευρήματα υποδεικνύουν πως το γεγονός ότι έζησε έως τα 117 ενδέχεται να μην εξαρτάται από ένα και μοναδικό γονίδιο μακροζωίας, αλλά από το αθρηστικό αποτέλεσμα πολλών μικρών γενετικών και βιολογικών πλεονεκτημάτων. Ήταν, λέει, είχε έναν οργανισμό ο οποίος είχε γεράσει, αλλά παρόλα αυτά άντεχε. άντεχε ο οργανισμός της. Είχε γεράσει, αλλά άντεχε.
1: Ναι, γιατί ήταν σωστά δομημένος.
0: Α, μπράβο, εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Μία έκπληξη που περίμενε τους ερευνητές, τα δείγματα κοπράνων της Μαρία. Στο εντερικό μικροβίωμά της διαπιστώθηκε μεγαλύτερη αφθονία βακτηρίων της μιας οικογένειας. Τώρα, άμα το πω αυτό, το σκότωσα. Και κάποιες μελέτες έχουν συσχετίσει ορισμένα χαρακτηριστικά του εντερικού μικροβιώματος μεταξύ αυτών και την παρουσία του συγκεκριμένου για την υγιή γύρανση και μακροζωία. Ναι. Όλο αυτό όμως έχει να κάνει με το πώς έζησε η Μαρία αυτά τα 117 χρόνια. Mm. Δηλαδή, ποιες ήταν οι συνήθειές της σε καθημερινή βάση, ποια ήταν η ψυχική και ψυχολογική της κατάσταση. Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βάση οι επιστήμονες σε όλο αυτό πλέον. Με λίγα λόγια, όσα χρόνια είναι να ζήσουμε, θα τα ζήσουμε καλά. Μπορεί να ζήσουμε και πολύ περισσότερα εάν ακολουθούμε συγκεκριμένους κανόνες.
1: Για τους κανόνες, κανόνες αρχίζουν να βάζουν πράγματα.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι όμως, μισό λεπτάκι. Αν πηγαίνεις στο διατροφολόγο και σε μετράει, σου κάνει μια καταμέτρηση αυτό στον οργανισμό σου, εκεί και αυτό. Και βλέπει ότι έχεις, ας πούμε, λίπος στον οργανισμό σου, άρα και στα όργανά σου. Αυτό δεν επιβαρύνει την υγεία σου?
1: Ναι, την επιβαρύνει.
0: Ναι. Αυτό δεν μπορεί να σε οδηγήσει κάποια στιγμή στο να χτυπάω ξύλο να αποκτήσεις μια ασθένεια η οποία θα σταλαιπωρήσει κιόλας? Γιατί να το πάθεις αυτό?
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Διαπιστώνει κάτι και σου έχει πει 800 χρόνια πριν, σου έχουν πει όλοι οι γιατροί ότι καπνίζεις. Κόφτω το ρημάδι.
1: Ναι, αλλά.
0: Τι?
1: Είναι το άλλο. Τι να το κάνεις? Δηλαδή, αν μην καπνίσεις και λίγο, δηλαδή, αν έχεις ένα πρόβλημα, πώς θα το λύσεις? Δηλαδή.
0: Το λύσεις αλλιώς. Όλα είναι στο μυαλό.
1: Εντάξει, όλα είναι
0: στο μυαλό. Όλα είναι στο μυαλό.
1: Λοιπόν, όλα είναι στο μυαλό. Να πούμε καλημέρα σε ένα ζευγάρι το οποίο μόλις ξύμισε τώρα. Και είναι λογικό.
0: Σικάγο.
1: Απολαμβάνει το πρωινό του. Και υγιεινό. Γιατί έτσι
0: morning.
1: Πρέπει να
0: όχι,
1: είναι.
0: Good
1: morning,
0: όχι.
1: America.
0: Όχι, θα το πούμε όπως πρέπει.
1: Good morning.
0: Ούτε.
1: Γιατί?
0: Good morning.
1: Good morning. Πώς το έλεγε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς στο
0: Good morning Vietnam.
1: Έτσι, μπράβο. Good morning Chicago. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι μια όμορφη μέρα, οπότε πρέπει να το
0: απολαύσουμε. Τι όμορφη μέρα, τι μάρο, τι καιρό έχει.
1: Είναι μια καλή μέρα πάντως. Γενικότερα πάντως είναι μια καλή μέρα. Είναι μια μέρα η οποία είναι καλή και σημαντική.
0: Λοιπόν, βρέχει, γράψε μου, εσύ γράψε μου.
1: Βρέχει στην Αθήνα σίγουρα πάντως, γιατί πριν από λίγο έκανα
0: ένα τσίπρα.
1: Καρέκλες. Πανηγυρίζουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα μικρό θεματάκι που έχει να κάνει με την απόφαση που λαμβάνει αυτή τη στιγμή η Δημοτική Επιτροπή Νάκους και Μικρών Κεκλάδων και έχει να κάνει με τις παιδικές χαρές, όπου χωροθετεί ή αποφασίζει για 4 περιοχές οι οποίες θα μπουν στο πρόγραμμα για να φτιαχτούν παιδικές χαρές. Αυτό όμως προκαλεί αντιδράσεις από άλλα χωριά τα οποία νιώθουν ότι κάτι γίνεται λάθος.
0: Έχουμε
1: ή τουλάχιστον
0: τα χωριά
1: δεν...
0: που θα μπουν, θα φτιαχτούν οι παιδικές χαρές.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Θα να μου
1: τα χωριά, ένα λεπτό να το βρω για να σου
0: πω. Ναι, βεβαίως, να το βρεις, βεβαίως. Σας δίνω το χρόνο εντάξει, που χρειάζεστε,
1: ναι,
0: κύριε Λιανέο.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μα είναι, αν είναι δυνατόν, δηλαδή, υποχρέωσή μου.
1: Μα αυτό δεν είναι. Λοιπόν, τα χωριά είναι Γαλήνη, Χήμαρος, Δαμαριώνος και Χαλκή, στα οποία θα τοποθετηθούν νέες παιδικές χαρές.
0: Ναι. Και σε αυτά έχουμε... τα χωριά, επειδή δεν έχω την εικόνα, ναι, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, έχουμε παιδικές χαρές. Στη Γαλήνη έχουμε?
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, ούτε στο Χήμαρο να υποθέσω. Όχι. Στο Δαμαριώνα επίσης.
1: Ναι, προφανώς για να φτιαχτούν παιδικές χαρές δεν θα υπάρχουν.
0: Εντάξει, δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα χωριό που έχει μια παιδική χαρά και πάνε να φτιάξουν και δεύτερη.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Γιατί
1: αυτό
0: όχι?
1: Πράγμα.
0: Πώς δεν γίνεται?
1: Τέλος πάντων, δεν έχουν.
0: Το χωριό είναι μεγάλο.
1: Δεν έχουν.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Και έχουμε λοιπόν αντιδράσεις από χωριά όπως ο Κινίδαρος και η Κομιακή, οι οποίοι λένε ότι δεν είναι σωστό όλο αυτό. Μάλιστα η Κομιακή έχει στείλει μία ενημέρωση, όπως και ο πρώην πρόεδρος του Κινιδάρου. Λοιπόν, η Κομιακή δεν περιλαμβάνει το σχεδιασμό. Γεγονός αυτό προκαλεί εύλογα ερωτήματα, ιδιαίτερα όταν θυμόμαστε ότι πριν από 3 χρόνια ο Σύλλογος Γενικών Κομιακής ξεκίνησε προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για τη δημιουργία παιδικής χαράς με δικές του δυνάμεις. Πριν από 2 χρόνια, σε δημόσια λαϊκή συνέλευση, υπήρξε δέσμευση του Δημάρχου ότι οι μηχανικοί του Δήμου θα εξέταζαν τον προτινόμενο χώρο. Δεν ήρθαν ποτέ. Σήμερα, Κυριακή, το ορεινότερο χωριό της Νάξου έχει 15 παιδιά στην πρωτοβάθμια και άλλα τόσο στη δευτεροβάθμια, αλλά καμία παιδική χαρά. Τα γήπεδα του χωριού επίσης δεν ανταποκρίνονται σε ανάγκες των παιδιών. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο είναι το περισσότερο καιρό χορταριασμένο και το γήπεδο μπάσκετ διαθέτει γυμνό τσιμέντο χωρίς τον απαραίτητο τάπητα ασφαλείας. δεκαετίας του 70 και του 80 η Κομιακή είχε δύο παιδικές χαρές. Σήμερα δεν έχει καμία. Σε μια εποχή που όλοι μιλούν για το δημογραφικό και για την ανάγκη να κρατήσουμε τις νέες οικογένειες στα χωριά, θεωρούμε εύλογο να ρωτήσουμε με τέτοιες πολιτικές πώς θα κρατήσουμε τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους στα χωριά μας. Ο Σύλλογος Γυναικών Κομιακής θα στείλει στο Δήμο αναλυτική επιστολή διαμαρτυρίας και θα ζητήσει σαφή απάντηση γιατί η Κομιακή δεν περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό για τις νέες παιδικές χαρές. Τα παιδιά της Κομιακής έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα παιδιά της Νάξου.
0: Μάλιστα. Ναι. Παιδικές χαρές, μεγάλο κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Πρέπει να δίνουμε χώρο στα παιδιά να μπορούν να περάσουν το χρόνο τους παραγωγικά και όμορφα. Θεωρώ ότι είναι πολιτισμός να υπάρχουν τέτοιοι χώροι για μικρά παιδιά, αν όχι σε όλα, στα περισσότερα χωριά της Νάξου. Και λέω αν όχι σε όλα, γιατί εντάξει είναι πολλά τα χωριά και χρειάζονται διαδικασίες για να γίνουν οι παιδικές χαρές. Δεν είναι απλά τα πράγματα πλέον. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, χρειάζονται χρήματα, πρέπει να υπάρχουν ανοιχτά προγράμματα για να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε τέλος πάντων για να μπορέσουμε να φτιάξουμε παιδικές χαρές. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι χώροι, οι δημόσιοι χώροι οι οποίοι ανήκουν στα παιδιά είναι δείγμα πολιτισμού για έναν τόπο.
1: Ναι.
0: Αυτό το φαντάζομαι το θεωρούμε δεδομένο όλοι μας, έτσι, αξίωμα. Θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να παρακολουθούμε τα προγράμματα που κυκλοφορούν, να μην χάνουμε προγράμματα και να στοχεύσουμε στο να δημιουργηθούν τέτοιοι χώροι σε όλα τα χωριά της Νάξου και στη χώρα της Νάξου όπου δεν υπάρχουν, γιατί η χώρα της Νάξου έχει πάρα πολλές γειτονιές οι οποίες ενδεχομένως χρειάζονται τέτοιους χώρους.
1: Η Νάξου έχει, η πόλη έχει
0: παιδικές χαρές, αλλά ίσως να χρειάζεται και άλλες.
1: Δηλαδή,
0: αν θυμάσαι καλά, το χώρο στο Δημαρχείο εκεί, την Αλάνα, που δεν ξέρουμε τι θα την κάνουμε. Mm-hmm. Κάποια στιγμή συζητάγαμε και λέγαμε θα ήταν πολύ όμορφο να γίνει εκεί πέρα ένας παιδότοπος, μια ωραία παιδική χαρά, ένας χώρος, ρε παιδάκι μου, να μπορούν τα παιδιά να παίζουν και όχι μόνο. Ενδεχομένως να γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις, ένας ανοιχτός χώρος. Θα ήταν κάτι πολύ όμορφο να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο μια παιδική χαρά ή κάτι παρεμφερές τέλος πάντων. Αλλά και τα παιδιά, ειδικά στην ορεινή Νάξο, που δεν έχουν ένα χώρο να παίζουν, είναι πρόβλημα.
1: Mm-hmm. Ο κύριος Τσελέντης, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος Συλλόγου Κινηταριωτών Νάξου, ο Άγιος Γεώργιος, λέει ότι με απόφαση Δημοτικής Επιτροπής το Δεκέμβριο του 24 είχε προβλεφθεί με πρόταση στο Πράσινο Ταμείο 4 νέες παιδικές χαρές σε Γαλήνη, Χήμαρο, Δαμαριώνα και Κινίδαρο. Στη νεότερη μελέτη που είναι υποδιαπραγμάτευση, ο Κινίδαρος δεν περιλαμβάνεται όπως είχε αρχικά προβλεφθεί και στη θέση προβλέπεται η δημιουργία παιδικής χαράς στο Χαλκί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν βγήκε ο Κινίδαρος και μπήκε το Χαλκί. Οπότε εδώ προφανώς θα πρέπει να απαντήσει. Υπάρχει όμως ένα σχόλιο που λέει ότι το θέμα είναι οι άνθρωποι που ζουν στις περιοχές αυτές, τι κάνουν ώστε να διεκδικήσουν αυτά που πρέπει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν παραδείγματος χάρη ο πρόεδρος ή γενικότερα η κοινωνία δεν θέλει ή δεν ενεργοποιείται, θα σου πει και ενεργοποιείται κάποιος άλλος πρόεδρος σε ένα άλλο χωριό. Εγώ έχω παραδείγματος χάρη 4 παιδικές χαρές να φτιάξω.
0: Ναι.
1: Ωραία, έχω ενόχληση από το ένα χωριό, έχω ενόχληση από το άλλο. Ενόχληση από το άλλο δεν έχω.
0: Ναι.
1: Και έχω ενόχληση από κάποιο άλλο.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω? Μήπως να πρέπει να πάω σε εκείνο γιατί το άλλο δεν ενοχλείται? Υπάρχει αυτή η σκέψη.
0: Ναι, υπάρχει στο μυαλό κάποιου. Και έχει βάση αυτή η σκέψη.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Πες το άλλο.
0: Αλλά. Το Χαλκί είναι ένα μεγάλο χωριό. Ο Κινίδαρος επίσης είναι ένα μεγάλο χωριό. Mm-hmm. Και τα δύο χωριά χρειάζονται παιδικές χαρές. Δηλαδή, εάν βγάλαμε το ένα χωριό και βάλαμε το άλλο και τα αφήσουμε εκεί, είναι λάθος. Εάν βγάλαμε για κάποιους λόγους το ένα χωριό και δώσαμε προτεραιότητα στο Χαλκί αντί του Κινιδάρου, να δούμε και το επόμενο στάδιο, δηλαδή τον Κινίδαρο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, είναι θέμα του βγάλαμε το ένα χωριό και το αφήνουμε στην άκρη και τελειώσαμε εδώ, ή βγάλαμε το ένα χωριό και δώσαμε προτεραιότητα στο Χαλκί για κάποιους λόγους, αλλά έρχεται και η σειρά του Κινιδάρου.
1: Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε τους λόγους για τους οποίους βγήκε
0: ο Κινίδαρος και μπήκε το Χαλκί.
1: Ναι, δεν μιλάω τώρα για τον Κινίδαρο και το Χαλκί, μιλάω
0: γενικότερα.
1: Ναι. Απλά ξεκινήσαμε τον Κινίδαρο και πήγαμε παρακάτω. Δηλαδή, μήπως υπάρχει κάποιο άλλο λόγο για τον οποίο έγινε αυτή η αλλαγή. Μπορεί κάποιο να πει, ναι, ρε παιδί μου, εκλογές έχουμε.
0: Για λόγους πρακτικούς, όχι για λόγους πρακτικούς. λόγους.
1: Το θέμα είναι να μείνουμε στους λόγους που είναι πρακτικοί και ουσιαστικοί και να μην μείνουμε σε λόγους οι οποίοι, επειδή είμαστε Έλληνες και μας αρέσουν οι θεωρίες, να αρχίσουμε να ψάχνουμε αυτούς τους λόγους. Γιατί αν ψάχνουμε αυτούς τους λόγους, τότε έχουμε ένα μεγάλο θεματάκι. Οπότε καλό είναι να το... Απλά θέλω να τσεκάρω κάτι και θα σου πω μετά.
0: Ναι, και εγώ θέλω να τσεκάρω κάτι τώρα. Θέλω να τσεκάρω γιατί έχει καθυστερήσει το δήλωση σήμερα.
1: Ναι.
0: Την... Δεν ξέρω. Έτσι μου λένε ότι έχει καθυστερήσει το δήλωση σήμερα. Ναι, το είναι... Ναι, καθυστέρησε το δήλωση, δεν ξέρω γιατί. Είναι τώρα, ουσιαστικά βγαίνει το λιμάνι της Νάξου ή είναι στο λιμάνι? Είναι στο λιμάνι και είναι η ώρα 2 παρά. Ναι, είναι τώρα, τώρα φεύγει από το λιμάνι της Νάξου. Ναι, δεν ξέρω γιατί.

0: μάθουμε. Πού θα πάει, θα ρωτήσαμε.
1: Ναι, τώρα βλέπω ότι φεύγει. Που καθυστερημένα. Τώρα κόλλησε σε κανένα λιμάνι, στην Πάρο ή εδώ.
0: Μπορεί να έχει κανένα φανάρι και.
1: Φανάρι, ναι, ναι, στην κίνηση.
0: Ναι, εκεί στι τρίποδε, μήπω είχε κανένα φανάρι και.
1: Είχε τράφικ στην Κατεχάκη.
0: Ο αγαπημένο σου φίλο δεν σου απάντησε. Γιατί συνέχεια σε αυτά τα τσεκάρει.
1: Κοίταξε να δει τώρα. Ο αγαπημένο μου φίλο με ενημέρωσε και ρωτάει, άρα δεν ξέρει. Δεύτερον, ο αγαπημένο μου φίλο παρακολουθεί ένα γεγονό ανοιχτά τη Σύρου αυτή την ώρα. Ο κεραυνός προκάλεσε φωτιά στον Ημιτό.
0: Ναι, αφού βρέχει.
1: Καλά, παιδιά, θα έχει πολύ μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Τώρα το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Λακίζα, κοντά στο Κοροπή, στον Ημιτό. Μετά από πτώση κεραυνού, σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική έλαβε κλίση για το συμβάν και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
1: Η εκδήλωση της πυρκαγιάς σημειώθηκε την ώρα που στην Αττική καταγράφονται έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Και κυκλοφορούν εικόνες στα social media με τις εικόνες με τον καπνό, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.

0: Το βρήκες αυτό που έψαχνες?
1: Όχι, το ψάχνω ακόμα, περιμένω την απάντηση. Απλά βλέπω την κακοκαιρία και τις βροχές και τι ωραία που είναι. Ναι, μ' αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μ' αρέσουν αυτά, αλλά άμα ήταν εδώ κοντά σου.
1: Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία. Έχει βροχοπτές αυτή τη στιγμή. Στο χωριό πάνω δηλαδή έχει βροχή.
0: Ναι, έχει βροχή.
1: Αναλυτικό τραγούδι σε Μαρούση, Φιλιατρά, Βραχνέικα, παραλιακή ζώνη Αχαΐας, Πολύδροσο Φωκίδος. Πιες λίγο ακόμα νεράκι.
0: Τα Βραχνέικα.
1: Ναι, τα Βραχνέικα. Ναι. Κάπου εκεί και στην Δάβλια προφανώς πρέπει να βρέχει.
0: Βρέχει, βρέχει.
1: Και ευελπιστούμε ότι θα βρέξει και σε μας. Μπα, όχι, δεν βρέχει εδώ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μην το περιμένεις.
1: Βλέπω εδώ και τις στροφές που γίνονται το Winty.
0: Δεν έχει το περιμένεις καθόλου.
1: Αν και δείχνει ότι έχει μια έτσι μουντάδα από πάνω, αλλά αυτή
0: δεν
1: είναι
0: έχει, έχει φύγει και η μουντάδα, όπως βλέπεις. Κοίτα ένα ήλιο, εδώ δες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έχει φύγει η μουντάδα.
1: Χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε. Ναι,
0: ακριβώς. Και άκου, αύριο το μεσημέρι δίνει ψιλόβροχο.
1: Ναι.
0: Εδώ. Τετάρτη, δεν είναι αύριο.
1: Ναι.
0: Ναι. Δίνει ψιλόβροχο. Μην το δένεις κόμπο.
1: Mm-hmm.
0: Μετά φτιάχνει τελείως ο καιρός, δηλαδή σε ό,τι αφορά στις βροχοπτώσεις. Έτσι, γιατί
1: ναι,
0: η θερμοκρασία θα κρατηθεί σε σχετικά χαμηλά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι χαμηλά αυτά τα επίπεδα για την εποχή. 24 βαθμοί Κελσίου είναι χαμηλά. 23-24 εκεί.
1: Έτσι και έτσι.
0: Την Παρασκευή, ας πούμε, θα έχει 23 με. Εντάξει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι, το έχουμε αυτό.
0: Δεν είναι για μπάνιο πάντως.
1: Για μπάνιο είναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι για μπάνιο. Ναι. Πόσους είδες να κολυμπάνε σήμερα? Ο καημένος ο ναυαγωσός της ήταν εκεί πέρα πάνω μόνος
1: της.
0: Σαν τον πελαργό, πάνω στο αυτό. Αντιπελάργηση.
1: Ναι, αντιπελάργηση, αυτό ακριβώς. Λοιπόν. Ναι, τι ήθελα να πω. Εντάξει, αυτό το θέμα με την υπογεννητικότητα, μείωση γεννήσεων σε 6 νομούς της Ελλάδος και όλα τα σχετικά, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται με θέματα μευτικής και να μας εξηγήσουν λίγο κάποια πράγματα.
0: Πάντως εδώ στις Κυκλάδες πάμε καλά, ε.
1: Κοίταξε, αυτό το πάμε καλά.
0: Γεννάει ο κόσμος, λέω.
1: Ναι, υπάρχει ένα θεματάκι όμως με το γεννάει ο κόσμος. Γιατί ως γνωστόν, μόνο στη Σαντορίνη και στη Σύρο γίνονται γεννήσεις.
0: Γιατί στην Άξο δεν έχει.
1: Έχει. Είναι, δεν έχει προγραμματισμένες, ξέρεις, έχει αυτές τις έκτακτες.
0: Τι δηλαδή, εννοείς, παιδάκι μου, έκτακτες γεννήσεις?
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή ότι μια γυναίκα που θέλει να γεννήσει θα πάει στην Αθήνα να γεννήσει.
0: Παιδί μου, εδώ μιλάμε για το πόσα παιδιά γεννιούνται στην Άξο. Όχι να γεννηθούν εδώ στην Άξο, ενώ οικογένειες που αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια στην Άξο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και το θέμα ότι όπου γεννηθείς,
0: ναι,
1: υπάρχει τόπος γέννησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω γεννηθεί στην Άξο.
0: Μάλιστα.
1: Ζω στην Άξο,
0: ναι,
1: αλλά έχω γεννηθεί εκεί.
0: Ναι, αλλά είσαι εδώ.
1: Αυτό ισχύει σήμερα. Γιατί το θέμα είναι, όταν μπαίνουμε τη στατιστική και λέμε πόσα παιδιά γεννιούνται,
0: ναι,
1: είναι που γεννιούνται, όχι που μένουν.
0: Ναι, αλλά πρέπει να. Μα λογικά δηλώνουν και το που μένουν όμως οι οικογένειες.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα σου λέω εγώ δηλώνουν και το που μένουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, διότι μακάρι, οι γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι Άξου.
1: Ναι, αλλά το παιδί γεννιέται στην Αθήνα.
0: Ναι, και. Να μείνει στην Αθήνα το παιδί
1: δεν
0: και θα
1: ξέρω το στατιστικό μόνοι που. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κάπου
1: το
0: υπάρχει
1: στατιστικό δικλίδα που πιάνει.
0: Μπορεί να πιάνει αυτό. Μπορεί αυτό. Ο τόπος κατοικίας.
1: Okay.
0: Εκνάξω ορμόμενος, ο πιτσιρικάς.
1: Μακάρι να είναι αυτό, γιατί το άλλο δεν νομίζω να έχει αλλάξει και πολύ.
0: Εντάξει, ναι. Τα περισσότερα παιδιά, το όπως γίνεται σε Αθήνα. Δηλαδή, πόσα παιδιά γεννιούνται στην Άξο. Στη Σαντορίνη γεννιούνται περισσότερα τώρα.
1: Ναι, δηλαδή, αν στην Άξο, θεωρητικά μπορεί να γεννιούνται 2-3 παιδιά το χρόνο. Στη Σαντορίνη μπορεί να γεννιούνται 10.
0: Να.
1: Στη Σύρο μπορεί να γεννιούνται 20 ή 25.
0: Να.
1: Το θέμα είναι. Ναι, δηλαδή.
0: Νομίζω ότι υπάρχει δικλίδα ασφαλείας για την καταγραφή, μακάρι, των στοιχείων. Ότι από πού είναι η οικογένεια, πού μένει η οικογένεια. Γιατί, ναι, εκεί πρέπει να καταγράφεται η γέννηση. Με την έννοια όχι του τοκετού, αλλά της, ναι, του που μένει.
1: Το, αν είναι το
0: που είναι η οικογένεια
1: που μένει, τότε μια χαρά είναι. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Αποχώρηση βόμβα από την εκπομπή 10 παντού.
0: Τι λες, παιδί μου, ποια είναι αυτή, πού
1: μετά
0: παίζει.
1: Μετά τον ένα μήνα συνεργασίας αποχώρησε.
0: Ποιος αποχώρησε. Τι είναι αυτό. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Ο Στραβελάκης έφαγε την συμπαρουσιάστριά του, όπως βλέπω εδώ πέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Στραβελάκης.
0: Oh.
1: Ποια έφαγε τώρα να δούμε,
0: γιατί
1: ο άνθρωπος αυτός πρέπει να. Ναι, ξέρω εγώ. Α, την άρχισε. Το. Συγγνώμη, πρόκειται για την παρέτηση του αρχισυντάκτη της εκπομπής Κώστα Κόκολας.
0: Ναι.
1: Αυτός παραιτήθηκε.
0: Ναι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν, να σου πω, να σε πάω σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον για να. να σε ξαναβάλω λίγο στο τρυπάκι, να αρχίσεις να λες ότι εγώ σας τα έλεγα.
1: Ναι, για πες.
0: Κάνει το γύρο του διαδικτύου. Κάνουν μάλλον το γύρο του διαδικτύου ζωντανές τηλεοπτικές συνεντεύξεις της Τίλι Νόργουντ.
1: Τίλι Νόργουντ.
0: Ναι, ξέρεις ποια είναι αυτή?
1: Όχι.
0: Είναι ηθοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Είναι η πρώτη 100% AI ηθοποιός στον κόσμο.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν η κυρία Τίλι, ναι, βρίσκεται λίγο σε περιοδία, mm-hmm, για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας της, που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και εμφανίστηκε στα παράθυρα διάσημων εκπομπών σε αμερικανικά και βρετανικά δίκτυα, συνομιλώντας ζωντανά με δημοσιογράφους και παρουσιαστές, οι οποίοι κατά κανόνα τη στρίμωξαν με τις ερωτήσεις τους.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 8 του Σεπτέμβρη στο CNN, όπου η Τίλι συστήθηκε στα αγγλικά περιγράφοντας τον εαυτό της ως έξυπνη, ζεστή και λάτρη του στεγνού βρετανικού χιούμορ. Mm-hmm. Έδειξε ικανότητα να αναγνωρίζει αντικείμενα στην οθόνη και να αλληλεπιδρά με τους δημοσιογράφους, αλλά απέτυχε να αναγνωρίσει αμέσως την ίδια της τη δημιουργό της βρετανικής εταιρείας παραγωγής, αυτή που την κατασκεύασε. Mm-hmm. Επίσης, η Τίλι δυσκολεύτηκε έντονα να ανταποκριθεί σε αφόρμητα αιτήματα των δημοσιογράφων για να τους παίξει κάποιον άλλο ρόλο εκτός από το δικό της.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ζητήθηκε από την Τίλι να αυτοσχεδιάσει μια σκηνή που μόλις έμαθε ότι πέθανε ο σκύλος της. Mm. Το αποτέλεσμα,
1: γελάει
0: η ψηφιακή ηθοποιός δυσκολεύτηκε και κόλλησε, αποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί να δράσει αυθόρμητα, καθώς χρειάστηκε ώρες επεξεργασίας και καθοδήγησης από την ομάδα παραγωγής για να παραδώσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά στη συνέχεια της. Αυτές, γιατί τώρα έχουμε να πάμε.
0: Μισό λεπτό. Θα πάμε τώρα σε διάλειμμα. Όταν πιέστηκε για το αν κλέβει τις δουλειές των αληθινών ηθοποιών, χρησιμοποίησε μια έτοιμη ατάκα που επαναλαμβάνει συχνά.
1: Υπάρχω.
0: Ότι βλέπει τον εαυτό της ως ένα νέο πινέλο για τους σκηνοθέτες, όχι ως αντικαταστάτη των ζωγράφων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Δεν θα περιγράψω άλλο. Πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, πάμε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Ό,τι καλύτερο είναι, γιατί πολύ απλά είμαστε εδώ. Είχαμε πεταχτεί μέχρι τον ελαιόλιθο.
0: Αλίμονο, που θα πηγαίναμε στον ελαιόλιθο.
1: Μια τζούρα, γιατί πάνω απ' όλα οι τζούρες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Ξέρετε, ωραία λέξη τζούρα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό ότι η αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι κάτι όμορφο υπάρχει, κάτι διαφορετικό. Και όταν είσαι σε αυτές τις όμορφες καρέκλες όπου μπορείς να απολαύσεις τη θέα, έχοντας στα χέρια ένα κοκτέιλ ή ακόμα και ένα γλυκάκι, και το μελαχρινό είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, να σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, νομίζω ότι ξεχνιέσαι για λίγο.
0: Τι είχαμε φάει την προηγούμενη φορά?
1: Μελαχρινό ήταν, ένα είδος μελαχρινού ήταν.
0: Μελαχρινό ήταν ή αυτό, ναι, το μοσαϊκό, ναι, το περίεργο το...
1: Ήταν ένα έτος, πάντως είχε σοκολάτα, οπότε με χαρά ήταν. Ναι, εντάξει. Οπότε ελαιόλιθος, παιδιά, μια βόλτα προς τα εκεί, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ο μελέτα φούρνου με σπανάκι και ελιές.
1: Ναι, και το μεταξύ οι διακοπές συνεχίζονται, καλά κρατούν.
0: Οι διακοπές όχι καλοκαιρινές.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει 24 του μήνα διακοπή ρεύματος, δεν ξέρω πότε είναι οι 24, αλλά νομίζω 24 μεθαύριο.
0: Είναι μετά τις 23 μεθαύριο.
1: Μετά τις 23 μεθαύριο δηλαδή.
0: Για πες μου λίγο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Εντάξει, Λιβάδια και Γλυνάδο, από τις 9 έως τις 12.30.
0: Ωραία, ανήμερα λοιπόν της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας, στα Λιβάδια και στο Γλυνάδο θα είστε...
1: Δεν θα γυρεύμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε μείνετε στην παραλία της Νάξου, γιατί εκεί θα έχει.
0: Ναι.
1: Ενώ την 25 του μήνα, μου αρέσει που πλέον είναι 3 ώρες οι διακοπές, για να σε ευχαριστούμε να το απολαμβάνεις.
0: Ναι, γιατί να το καταλάβεις, δηλαδή μου τι.
1: Έχουμε Καλαμούρια, Πλάκα, Αγία Παρασκευή και Ορκό. Παιδιά, να το ξέρετε ότι την 25 του μήνα, από τις 9 μέχρι τις 12.30.
0: 25. 25, ναι.
1: 25 πήγαμε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ακόμα, ναι, άλλη μία, πάλι 25 του μήνα. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξει τώρα.
0: Make my day. Είναι Παρασκευή κιόλα.
1: Λοιπόν, όχι, το ίδιο είναι. Ναι, 9 με 12.30. Το στείλαμε 2 φορές για να το εμπεδώσουμε. Καλαμούρια, Πλάκα, Αγία Παρασκευή και Ορκό. 9 με 12.30.
0: Έχετε να περάσετε πάλι.
1: Κάτσε να ενημερώσω λοιπόν. 25 του μήνα.
0: Ναι, 25 του μήνα. Φραπέ στο Σέικεράκι. Έλα να μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Έλα, μπράβο. Έλα. Σε λίγο θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καφούρο, όπως σας έχουμε πει, από την Σαντορίνη, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε λίγο, γιατί έκανε και μια αναφορά ο κύριος Καφούρος για τις ΑΠΕ, έτσι, με αφορμή φυσικά τις εξελίξεις σε Άνδρο και σε Νάξο για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλο αυτό. Παύλα, ανεμογεννητρίες, έτσι. Έκανε μια αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, για την ανάγκη προσαρμογής του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ στη φέρουσα ικανότητα και τις ιδιαιτερότητες της Νάξου, των Μικρών Κυκλάδων και της Άνδρου. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Καφούρο για το συγκεκριμένο θέμα. Θα μιλήσουμε και για τον Τρίγο όμως, γιατί είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση για να μας μιλήσει για το πώς πήγε φέτος γενικά το σταφύλι, το αμπέλι στην Σαντορίνη.
1: Μεγάλη κουβέντα γίνεται πάντως για το σταφύλι και το αμπέλ, γενικότερα για όλη αυτή την κατάσταση. Μεγάλη κουβέντα γίνεται. Και μάλιστα μου άρεσε ότι χθες έγινε μια ανάρτηση που ερχόταν από τη Γαλλία, όπου έλεγε ότι χρησιμοποιούμε ντρόν πλέον για να μαζεύουμε σταφύλια και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Το είδα και δουλειά, λέει, που κάνουμε για 2 μέρες. Ναι, για 2 μέρες την κάνουμε πλέον σε 10 ώρες. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Δηλαδή,
1: εγώ πάντως θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό που μας είχε πει πριν από 1,5 χρόνο, νομίζω, ο κύριος Δημόπουλος.
0: Ναι, για την ίδρυυση.
1: Μπράβο.
0: Να. Αν αποτίζονται
1: πόσον,
0: δηλαδή.
1: Ναι, και κατά πόσον γίνονται κάποιες προσπάθειες από την Ένωση να μπει σε κάποιο πρόγραμμα για να βελτιώσει λίγο το θέμα.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τώρα η Σαντορίνη ούτως ή άλλως δεν. Δηλαδή, εμείς φέτος λέμε στην Άξο ότι okay, τα πήγαμε καλά με το νερό γιατί έβρεξε και έχουμε και το φράγμα. Οπότε, okay, είμαστε καλύτερα στη Σαντορίνη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αφαλατώσεις έχουν. Δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι. Δεν. Αλλά όχι, αλλάζει κάτι γιατί επειδή το χώμα εκεί, η γη ποτίζεται από το νερό, δηλαδή κρατάει την υγρασία. Άμα δεν βρέξει καθόλου, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι, θα δούμε. Θα μας τα πει ο κύριος Καφούρος τώρα. Σε λιγάκι, σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε Σαντορίνη.
1: Πάμε Σαντορίνη σίγουρα.
0: Πάμε Σαντορίνη σίγουρα, στην οποία Σαντορίνη επίσης δεν έχει βρέξει από ό,τι μου λένε. Δύο σταγόνες έπεσαν πριν από λίγες μέρες. Δεν ξέρω τι καιρό έχει εκεί σήμερα, αν έχει αυτή τη βουτάδα που έχει εδώ στην Άξο, αλλά έχουμε τον κύριο Καφούρο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει. Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, να μας ενημερώσει για τον καιρό στη Σαντορίνη, γιατί ξέρω ότι είναι στη Σαντορίνη.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Λοιπόν, ως μετεωρολόγος ο καιρός είναι αίθριος. Έχει μια ελαφρά συννεφιά, λίγη υγρασία, αλλά είναι κατάλληλος για διακοπές και για μπάνιο.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Το καλοκαίρι συνεχίζεται λοιπόν και στη Σαντορίνη.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται και ευχόμαστε να είναι μακρύ, για να διορθώσουμε και μερικά νούμερα που είχαν αρνητικό πρόσημο, και νομίζω ότι ο κατάλληλος μήνας για αυτήν τη δουλειά, και μιλάω πάντοτε για τον κόσμο του επιχειρήν, ο Σεπτέμβρης είναι ο καλύτερος μήνας.
0: Μετά τον καιρό λοιπόν.
1: Μετά τον καιρό θα πάμε και στην οικονομία, δελτίο οικονομίας δηλαδή.
0: Δελτίο τρίγου.
1: Ναι, θα πάμε και εκεί. Αλλά πριν, επειδή έβαλε ένα νούμερο, μία λέξη η οποία είναι λίγο παράξενη με τους αριθμούς. Αυτό με τους αριθμούς όμως κάποια στιγμή δεν πρέπει να το δούμε λίγο? Δηλαδή πρέπει να κυνηγάμε συνέχεια τους αριθμούς?
2: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, και το βάζετε καταρχήν σε σωστή βάση, γιατί δυστυχώς εγκλωβιζόμαστε σε μία τέτοια λογική του να κυνηγάμε τα νούμερα της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς να βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες, τις ποιοτικές διαφορές, τις μεταβολές, το τι γίνεται στην χώρα μας, στον κόσμο γύρω. Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Ανοίγεται όμως ένα μεγάλο κεφάλαιο.
0: Πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
1: Ναι, και καλό είναι να το μαζέψουμε γρήγορα, γιατί άμα θα χαθούμε σε αυτό το κεφάλαιο και δεν υπάρχει λόγος άλλωστε.
0: Λοιπόν, μιας και η μίληση
2: για... Εγώ, ξέρετε, άλλωστε, μια που προέρχομαι από τον πρωτογενή τομέα, το έχω πει, το λέω, ενδεχομένως να συναχωρήσω και φίλους και μια ολόκληρη συντεχνία, αλλά οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους αριθμούς, νομίζω ότι εν τέλει φέρουν ζημιά σε πολλούς άλλους χώρους, σε χώρους που σχετίζονται με την παραγωγή, αν θέλετε με το συνέστημα, ή πολύ δε περισσότερο με την ασυναίσθηση. Και το βάζω έτσι να αιωρείται.
0: Αναγκαίο κακό βέβαια οι αριθμοί. Λοιπόν, μιας και μιλήσατε για υγρασία πριν από λίγο στην Σαντορίνη, αυτό έχει βοηθήσει καθόλου φέτος? Δηλαδή, εντάξει, πήραμε το δελτίο τρίγου από την Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων. Έγινε αναφορά εκεί για μια πάρα πολύ καλή, για άλλη μια χρονιά, για μια πολύ
1: ποιοτική
0: καλή ποιότητα στο κρασί της Σαντορίνης. Αλλά απογοητευτήκαμε κι εμείς όταν είδαμε τα νούμερα, όταν είδαμε
1: τους αριθμούς.
0: Ακριβώς, τους αριθμούς. Ξαναγυρνάμε δηλαδή στο προηγούμενο. Ποια είναι η κατάσταση?
2: Ναι, η χρονιά, για να μιλήσουμε και για την ηνική χρονιά της Σαντορίνης, η ηνική χρονιά στα νούμερα ήταν τραγική. Και μάλιστα ήταν τραγική μετά από μια τέταρτη συνεχόμενη μειωμένη παραγωγή τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Μετά 23, 24, 25, 26 έχουμε συνεχώς μειώσεις, που αν όλα αυτά προσθεθούν, το 2026 η παραγωγή αντιπροσωπεύει μόλις το 10% της τελευταίας κανονικής χρονιάς, του τελευταίου κανονικού τρίγου που ήταν το 2022. Δηλαδή μιλάμε για μια μείωση παραγωγής 90%, μια κατάσταση πρωτοφανή, δεν την έχει βιώσει κανένας, τουλάχιστον εν ζωή Σαντορινιός, που αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι οδηγεί σε δύσκολους δρόμους τις επιχειρήσεις που είναι γύρω από το κρασί, και κυρίως αναφέρομαι στα ενωπία.
0: Άρα χρόνο με το χρόνο χειρότερα, κύριε Καφούρο, έτσι?
2: Είναι χειρότερα, είναι πολλά θέματα. Συνηθίζουμε να εστιάζουμε στην κλιματική κρίση και κυρίως στην ξηρασία, που όντως είναι ένας σημαντικότατος αρνητικός παράγοντας, η ξηρασία. Τα πολύ χαμηλά ύψη βροχής ήταν καταστροφικά, όχι τόσο στο να μειωθεί μόνο η παραγωγή, αλλά να εξασθενήσει ο γυρασμένος ήδη αμπελώνας της Σαντορίνης, και πάρα πολλά πλέμνα, κλίματα να χαθούν σε αυτή την τελευταία πενταετία. Και για να έτσι να χαλαρώσω λίγο τη συζήτηση, να περάσω και δύο νότες πιο ευχάριστες. Αντίθετα, λόγω των φετινών σχετικά καλών βροχών που πιάσαμε τον μέσο όρο μιας κανονικής χρονιάς, περίπου 320 με 330 χιλιοστά ύψος βροχής, είχαμε πολύ καλή παραγωγή στο ντοματάκι Σαντορίνης, διπλασιάσαμε την παραγωγή από την προηγούμενη χρονιά. Πιάσαμε από 15 πήγαμε 65 τόνοι, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Mm-hmm. Και πήγε καλά και η παραγωγή της φάβας, όπου εδώ υπήρχε, δυστυχώς υπήρχε ο κίνδυνος να χαθεί μέχρι και ο σπόρος, γιατί όπως σας προείπα ήταν η τέταρτη χρονιά που είχαμε αρνητικό προσωμό και δεν μας έπαιρνε μια πέμπτη.
1: Μάλιστα. Εδώ θα κάνουμε αναγκαστικά την ερώτηση που έχει να κάνει με το γεγονός της πρόληψης. Δηλαδή, έχοντας, δεν είμαστε πλέον στο 2023, ούτε στο 2024, είμαστε στο 2026. Δεν θα έπρεπε να υπάρξουν κάποια μέτρα που να είναι δικλείδες ασφαλείας ή να δημιουργηθούν κάποια ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στο άμεσο μέλλον απέναντι σε αυτό το θέμα της έλλειψης νερού?
2: Δεν είναι μόνο η έλλειψη νερού, αυτό είναι το σημαντικό. Το θέμα είναι πολύπλευρο. Είναι πολύπλευρο, δεν αφορά μόνο την έλλειψη νερού. Είναι πολύ πολύ παράγοντες. Και συνηθίζω, μάλιστα είδα και ένα ωραίο βιντεάκι που έβγαλε κάποια δημοσιογράφος, αν δεν κάνω λάθος, από την Καθημερινή, όπου ανέλυε και πραγματικά με πολύ ρεαλιστικό τρόπο την σημερινή τραγική κατάσταση του Αμπελώνα της Σαντορίνης, και στο διατάφτα κατέληγε ότι η νέα γενιά, ο νέος Σαντορινιός, δεν μπήκε ποτέ στο Αμπέλι. Έχει δίκιο, αλλά κατά το ίμιση. Δεν μπήκε ο νέος Σαντορινιός στο Αμπέλι γιατί φρόντισαν κάποιοι να τον αποτρέψουν, να του δώσουν κίνητρα να μην μπει καθόλου. Και αυτό είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και 10-15 χρόνια και νομίζω ότι αυτό ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή. Λάθος χειρισμοί από πλευράς κυρίως νεόκοπων εινοποιών, οι οποίοι έπρεπε να γίνουν ελκυστικοί είτε με υψηλές τιμές είτε με άλλα κίνητρα, οδήγησαν σταδιακά στον απομακρυνόμενο εινοποιών, οι οποίοι έπρεπε να γίνουν ελκυστικοί είτε με υψηλές τιμές είτε με άλλα κίνητρα, οδήγησαν σταδιακά στον απομακρύνιο.

0: αν θα μπούμε στη διαδικασία πλέον να εγκαταλείψουμε εντελώς αυτόν τον τομέα, τον πρωτογενή τομέα. Κύριε Καφουρό.
1: Ναι, σας χάνω λίγο τώρα.
0: Ωραία, λοιπόν, ένα ερώτημα.
1: Σας παρακαλούσα, γιατί με πολύ προσπάθεια προσπαθώ να σας ακούω. Έχω ανοιχτή ακρόαση, λίγο πιο δυνατά.
0: Ωραία, κύριε Καφουρό, κάποια στιγμή, μιλώντας με τον Διευθυντή της Ένωσης, τον κύριο Δημόπουλο, μας είχε πει πέρυσι ότι θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να ποτίσουμε τα μπέλια.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Αυτό συνέβη φέτος ή είναι στα σχέδια της Ένωσης γενικότερα και...
1: Νομίζω ότι το να ποτίσεις δεν είναι να έχεις επιβούληση, αλλά είναι και να μπορείς. Και για να μπορέσεις θα πρέπει να βρεις νερό. Και για να βρεις νερό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο. Και όπως γνωρίζετε, η Σαντορίνη δεν έχει διαθέσιμο ούτε σταγόνα. Καλύπτει τις ανάγκες της, τις συντροφικές από αφαλατώσεις, που σημαίνει πολύ πολύ μεγάλο υψηλό κόστος, πολύ υψηλού κόστους νερό, το οποίο μπορεί για ίδρυυση να το αντέχει η επιχείρησή των οικοκυριών, αλλά δεν αντέχεται τόσο υψηλό κοστολόγιο για τον αγροτικό τομέα. Άρα θα πρέπει να ξεβρεθεί φθηνή πηγή νερού, και μια τέτοια φθηνή, σχετικό βέβαια και εδώ, το φθηνή μέσα σε εισαγωγικά, φθηνή νερού, πηγή νερού, μπορούμε να πούμε όμως άπλετη, είναι τα νερά των βιολογικών καθαρισμών, που δυστυχώς τώρα πηγαίνουν μετά από μια στοιχειώδη επεξεργασία, πηγαίνουν στη θάλασσα, και αυτό μας το στερεί. Άρα εδώ θα πρέπει να δούμε σε αυτόν τον τομέα να δουλέψουμε. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, προετοιμασία από τον Δήμο Θήρας. Έχει κατατεθεί σχετική πρόταση για αναβάθμιση των 5 βιολογικών καθαρισμών, σταθμών, ώστε το νερό να είναι κατάλληλο προς άρδευση και ως προς το μικροβιακό, αν θέλετε, φορτίο, και ως προς γενικότερα όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ακόμα και ως προς την σκληρότητα. Από εδώ και πέρα έγκυται να γίνουν γρήγορες διαδικασίες από πλευράς Υπουργείου, έχουν κατατεθεί φάκελοι, να υπάρχει μια αξιολόγηση, και εδώ στην αξιολόγηση θα πρέπει να υπάρχει και γνώση προτεραιοτήτων. Δεν είναι ένα τυπικό ΑΣΕΠ, κάποια πράγματα έχουν διαφορετικό δείχτη σημαντικότητας και σπουδαιότητας, και αυτό χρειάζεται στο Υπουργείο Γεωργίας, τουλάχιστον από πλευράς πολιτικών προσόντων, πολιτικών ατόμων, να υπάρχουν και μια στοιχειώδης γνώση, να μπορεί να διακρίνει το ουσιώδες από το λιγότερο σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Και περιμένουμε, που σημαίνει ότι είμαστε σε αναμονή αξιολόγησης των φακέλων, για να δούμε τι τύχη θα έχει η πρόταση του Δήμου Θήρας, αλλά ουσιαστικά τι τύχη θα έχει για μένα ο αμπελώνας του νησιού, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό να πάρθει μια απόφαση αυτό, και μάλιστα πολύ πολύ γρήγορα. Υπόψη γίνονται προσπάθειες μεμονωμένες, ωστόσο το νερό θα πρέπει να ελεγχθεί πολύ ποιοτικά, πολύ σχολαστικά, γιατί η άρδευση με ένα κακό νερό είναι πολύ πολύ χειρότερη και θα φέρει χειρότερα αποτελέσματα από μια μη άρδευση.
2: Μάλιστα. Οπότε εδώ μας δίνετε μια πολύ ωραία πάσα. Ξέρω ότι ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, γιατί έχω δει νομίζω να παίζετε κάπου. Για κάποιο φιλανθρωπικό αγώνα νομίζω είχατε συμμετάσχει πρόσφατα. Νησιωτικότητα. Το Υπουργείο, και με βάση την εμπειρία σας πλέον, γιατί είστε και βουλευτής, την αντιλαμβάνεται ώστε να μπορέσει να προωθήσει όχι μόνο το θέμα που έχει να κάνει με την άδρευση, αλλά γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με νησιωτικότητα, τα Υπουργεία που είναι στην Αθήνα?
1: Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση
0: ονειρή.
1: Πλέον μπαίνει πολύ τακτικά στο τραπέζι και ιδιαίτερα σαν βουλευτή του νομού Κυκλάδων. Εάν θέλετε από μένα μια ειλικρινή και ξεκάθαρη απάντηση, είναι ότι δυστυχώς η νησιωτικότητα δεν εφαρμόζεται έτσι, τουλάχιστον όπως είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Είναι με απόλυτα σαφή τρόπο ότι σε κάθε νομοσχέδιο που εισάγεται θα πρέπει να υπάρχουν και να επισημαίνονται και οι επιπτώσεις, ώστε να λαμβάνονται και μέτρα, και τα μέτρα που φέρνουν η εφαρμογή αυτού του νόμου στα νησιά, όπου υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα λόγω της μικρής κλίμακας, λόγω της γεωγραφικής μη σύνδεσης και όλων αυτών.

0: δυστυχώς στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Αυτό σας το λέω ως βουλευτής Κυκλάδων. Είναι η σημαντικότητα και δεν είναι κάτι που συμβαίνει 1, 2, 3, 4, 5.
1: Όχι, δεν είναι κάτι που συμβαίνει.
2: Έτσι, διαχρονικά.
0: Είναι μια διαχρονική αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να εφαρμόσει αυτή τη συνταγματική έννοια της νησιωτικότητας και να μην την χρησιμοποιούμε μόνο με πιασάδικο τρόπο, που εμένα με ενοχλεί πολύ περισσότερο αυτό.
1: Προφανώς.
0: Προσωπικά.
2: Να πάμε λίγο στο θέμα το επίκαιρο και για μας εδώ στην Άξο και στην Άνδρο. Αναφέρομαι φυσικά στη ΣΑΠΕ, στις ανεμογεννήτριες και στο χωροταξικό σχεδιασμό για τη ΣΑΠΕ. Είδαμε ότι κάνατε μια αναφορά στον Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αλήθεια είναι, κύριε Καφούρο, ότι ανησυχούμε πάρα πολύ και στην Άξο και στην Άνδρο, από ό,τι μαθαίνουμε. Και η απόφαση, η κοινή απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο της Νάξου και από ό,τι ξέρω και στην Άνδρο, είναι ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να εγκατασταθούν αιωλικά πάρκα ανεμογεννήτριες στα νησιά μας. Θα θέλαμε τη δική σας τοποθέτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, όντως, όπως το λέτε, εμένα έπεσαν στην αντίληψή μου δύο ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, δύο νησιών, μεγάλων νησιών, γεωγραφικά μεγάλων νησιών του νομού μας, που καίγονται κυριολεκτικά, η Άνδρος και η Νάξος, και είναι απόλυτα δικαιολογημένη και η ανησυχία και ο φόβος. Για όλους μας ισχύει αυτό, και έχοντας την συνέστηση του δικαιολογημένου του φόβου και της ανησυχίας και της κοινωνίας, αλλά και των αιρετών οργάνων, εν προκειμένων των Δημοτικών Συμβουλίων, παρότι ήταν μέσω καλοκαιριού, αν δεν κάνω λάθος, το ψήφισμα πρέπει να λήφθηκε γύρω στις 7 του Αυγούστου, την επόμενη μέρα του Σωτήρος μου φαίνεται ήταν. Μας κοινοποιήθηκε με 3-4 μέρες αμέσως μετά στους βουλευτές, γιατί εγώ έκανα την αναφορά μου, θυμάμαι με το που έπεσε την αντίληψή μου, 11 Αυγούστου, δηλαδή λίγες μέρες.
1: Αμέσως σχεδόν.
0: Ναι, αμέσως βέβαια, λίγες μέρες πριν της Παναγίας, κυριολεκτικά ήταν μέσα στο 15 Αυγούστου, έχοντας την συνέστηση και συμμεριζόμενος και την ανησυχία των δύο κοινωνιών, το ψήφισμα είναι σαφές στο υποαναθεώρηση ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές να εξαιρεθούν οι νησιωτικές αυτές περιοχές, τα δύο μεγάλα νησιά της Νάξου και της Άνδρου, γιατί μπορεί ηχογραφικά να είναι μεγαλύτερα από τα άλλα, αλλά δεν πάβει να είναι νησιά, δεν πάβει να είναι Κυκλάδες, και η εγκατάσταση είτε αιωλικών είτε φωτοβολταϊκών θα πρέπει να συνοδεύεται και με την στρατηγική που έχουμε ανάπτυξη σε αυτά τα νησιά. Δηλαδή, αν θέλουμε χώρο για τον τουρισμό, αν θέλουμε χώρο για τον πρωτογενή τομέα, εάν στηρίζεται ο τουρισμός σε αυτό το ιδιαίτερο φυσικό κάλος και το ανάγλυφο, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και σε αυτήν τη λογική νομίζω ότι ενίσχυσα το αίτημα των δύο κοινωνιών των νησιών μας.
2: Και βέβαια,
0: επαναλαμβάνω και τις Νάξεις.
2: Όλο αυτό, κύριε Καφούρο, έρχεται να συνδεθεί ξανά με τον πρωτογενή τομέα, γιατί συνηθίζουμε να βάζουμε τη λέξη τουρισμός μπροστά. Και συνήθως ξεχνάμε.
0: Πριν κάνετε την ερώτηση, θα είμαι πολύ. Νομίζω ότι θα απαντήσω ευθέως αυτό που ρωτάτε. Επισκέπτομαι τακτικά την Σύρο, την πρωτεύουσά μας, όπου η Σύρος δεν είναι μόνο η Ερμούπολης, αλλά είναι και το υπόλοιπο νησί, που έχει έναν, είχε τουλάχιστον, και προσπαθεί να διεκδικήσει, να διατηρήσει έναν σοβαρό πρωτογενή τομέα στην κτηνοτροφία, στα κυπευτικά, και δυστυχώς κάθε φορά που επισκέπτομαι την ύπαιθρο της Σύρου πληγώνεται η καρδιά και η ψυχή μου ως Κυκλαδίτης, αν θέλετε και ως γεωπόνος, βλέποντας αυτήν την αγροτική γη να έχει κυριολεκτικά, τι όρο να χρησιμοποιήσω τώρα, πραγματικά με πονάει πάντως η εικόνα των φωτοβολταϊκών εντός της αγροτικής γης, όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας, αλλά και της αμαύρωσης παραδοσιακών οικισμών, όμορφων οικισμών στο νησί. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και ενδεχομένως να απάντησα στην ερώτησή σας πριν την κάνετε.
2: Ναι, κύριε Καφούρο.
1: Κατανοητό απόλυτα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω.
1: Και η τελευταία ερώτηση που νομίζω είναι πάρα πολύ απλή έχει να κάνει με τη ΔΕΘ. Πόσο ικανοποιημένος είστε από αυτά που ακούστηκαν από τα χείλη του Πρωθυπουργού?
0: Ναι, εδώ θα απαντήσω λίγο έμεσα. Να μην απαντήσω ευθέως, συνήθως προσπαθώ να απαντώ ευθέως και δεν θα απαντήσω στο ερώτημα του ικανοποιημένου, γιατί αν δηλώσει κάποιος ικανοποιημένος με όποια μέτρα και αν ληφθούν με τα καλύτερα, μάλλον θα θεωρηθεί εκτός τόπου και χρόνου. Άρα καλό είναι να αποχωρεί και από την πολιτική, γιατί στην πολιτική πρέπει να διεκδικείς πάντα. Ωστόσο μπορώ να κάνω μια μικρή κριτική ότι τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τα οποία δεν ήταν μικροοικονομικού μεγέθους, ήταν περισσότερο από 2 εκατομμύρια, 2,2 δις αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, 2,2.
0: Τα οποία σημειωτέων ήταν όλα κοστολογημένα μέχρι και το τελευταίο ευρώ, δεν ήταν αποσπασματικά μέτρα. Επιτρέψτε μου να πω, για να είμαι και με τη μορφή ενός πακέτου εν ώψη μιας προεκλογικής περίοδου, αλλά θα έλεγα ότι ήταν μέτρα που υπάγουαν σε κάποιες ανάγκες. Διακρίνω δύο μεγάλες στοχεύσεις. Πρώτον, ότι η οικονομία, η οικονομική πρόοδος που φαίνεται τουλάχιστον στα νούμερα να έχει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, να συμπορεύεται με μια κοινωνική δικαιοσύνη. Άρα αυτά τα μέτρα ακούμπησαν τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και εδώ αναφέρομαι στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες από το χώρο το δικό μας, επίσης στους δημοσίους υπαλλήλους που χρόνια φωνάζουν ότι είναι οι πιο αδικημένοι, και βεβαίως στις οικογένειες και κυρίως στις οικογένειες με τα παιδιά. Αυτό ήταν η μία στόχευση. Η δεύτερη, κατά την άποψή μου, είναι εξειδικεύοντας ένα-ένα αυτά τα μέτρα, είτε είναι φορολογικά, είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικογένειας, θα έλεγα ότι σε έναν βαθμό αποτελούν μια μικρή πρώτη απάντηση για την επίλυση πολύ μεγάλων θεμάτων, και να αναδείξω εδώ ως μεγάλα θέματα το στεγαστικό, το δημογραφικό, το κομμάτι της υγείας διαχρονικά, και τελευταίως βέβαια και τεράστιο θέμα το ενεργειακό κόστος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι δεδομένο ότι θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς στα νησιά.
0: Για την δυνατότητα που μου δίνεται να επικοινωνώ με την Άξο, με τα νησιά μας. Είναι μεγάλη χαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο οι απαντήσεις είναι διαφωτιστικές, αλλά είναι απαντήσεις, πίστεψε με, με απόλυτη ειλικρίνεια.
2: Να είστε καλά.
1: Και το απόλυτο και το ξέρουμε.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
2: Γεια σας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε, ήδη έχουμε μπει στα 33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, οπότε θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101.3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Έχεις αθλητικά?
1: Αθλητικά, όχι. Απλά θα πούμε μόνο ότι έχουμε το γεγονός ότι έχουμε διακοπή πρωταθλήματος.
0: Γιατί? Γιατί το διακόψαμε το πρωτάθλημα?
1: Λόγω εθνικών ομάδων. Ξεκινάνε αυτές τις μέρες οι εθνικές ομάδες. Έχουμε ένα διάλειμμα, το οποίο είναι μεγάλο σχετικά, δηλαδή μέχρι 10 Οκτώβρη θα είναι. Άρα λοιπόν θα έχουμε 2 με 3 αγώνες, οι οποίοι θα δώσουν οι εθνικές ομάδες. Αν και 10 Οκτώβρη πλέον δεν είναι μακριά.
0: Όχι.
1: Έχω την αίσθηση ότι είναι 2 εβδομάδες. Δηλαδή διακοπή 2 εβδομάδων έχουμε.
0: 10 Οκτώβρη είναι το άλλο Σάββατο.
1: Ναι.
0: Το παράλληλο.
1: Έχουμε θεματάκια που αφορούν την. Τεχνική τα ΜΜΕ όσον αφορά την κάλυψη των αγώνων, γιατί γίνεται ένας μεγάλη κόντρα.
0: Κάτι άκουσα χθες για το
1: ανάμεσα στους προέδρους των ομάδων για το ποιος θα κυριαρχήσει το θέμα της τηλεόρασης. Ο Αλαφούζος ετοιμάζει δική του πλατφόρμα και οι πληροφόρες αναφέρουν ότι έχει να κάνει και με το θέμα και ο Μαρινάκης και ο Τζίγκερ. Δηλαδή ο Βαρδινογιάννης, αν και είναι σύμμαχοι, μάλλον θέλουν και αυτοί να δημιουργήσουν δική τους πλατφόρμα. Άρα λοιπόν αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, Κοσμοτέ, Νόβα, ξεχάστε το. Είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε μια ακόμη πλατφόρμα η οποία θα είναι του Αλαφούζου και γίνεται αγώνας δρόμου για να προλάβει ο ένας τον άλλον μέσα στην σεζόν Μαρινάκης και Βαρδινογιάννης να πάνε σε ξεχωριστές καταστάσεις. Άρα λοιπόν θα πάμε σε μια πολύ διάσπαση που κανείς δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσουν. Πληροφόρησαν να φέρουν πάντως ότι ο Αλαφούζος θέλει να αγοράσει και την Νόβα ή με να αποκτήσει μεγάλο μερίδιο. Άρα λοιπόν ότι ο χάρτης των τηλεοπτικών είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει. Και έχουμε και Ευρωλίγκα τις επόμενες ημέρες. Ξεκινάνε την Πέμπτη και την Παρασκευή οι αγώνες. Άρα μπάσκετ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός θα ξεκινήσουν και αυτοί να παίζουν. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι έγιναν χθες τα εγκαίνια στην Άνδρο όσον αφορά το κλειστό γυμναστήριο. Αυτό είναι πολύ καλό για την Άνδρο και γενικότερα για τις Κυκλάδες, να υπάρχει δηλαδή κάποιο κλειστό γυμναστήριο ακόμα. Το ζητούμενο όμως είναι πάντα, όπως είπα και χθες, να υπάρχει σχετική συντήρηση, να μην μένουν τα γήπεδα χωρίς αθλητές ή συντήρηση.
0: Ναι, γιατί το να φτιάξεις ένα γήπεδο και να το αφήσεις μετά να ερημώσει γιατί δεν το συντηρείς, δεν υπάρχει λόγος.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, παραπέμπει σε εποχές, πάμε 2004 Ολυμπιακοί Αγώνες.
1: Έτσι, μπράβο. Και την 26-27 του μήνα ξεκινάνε και οι αγώνες που έχουν να κάνουν με τα τοπικά πρωταθλήματα και περνάνε με κύπελο. Οπότε θα δούμε τους αγώνες Θύελλα Καμαρίου Νηρέας, ΑΟ Πύργου Αοπάρου, Παμιλιακός ΕΑ Σύρου και ΑΟ Πάγου Παστίνου. Είναι τα πρώτα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με το κύπελο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Με αυτό που μου είπες όσον αφορά την καθυστέρηση του δήλος, η απάντηση είναι ότι είχε να κάνει προφανώς με φόρτωση, γιατί είχε πολλούς τράκτορες μέσα.
0: Οπότε, εδώ στο λιμάνι της Νάξου,
1: στον Πειραιά, δηλαδή μπήκαν πολλά ξεκοτσάριστα, όπως μου
0: κατάλαβα,
1: λένε τώρα,
0: ναι,
1: φορτηγά,
0: ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μπουν σε μια φορολογική, να μπουν τράκτορες να βγάλουν τα κοντέινερ. Άρα λοιπόν το θέμα είχε να κάνει καθαρά με αυτά τα ζητήματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Has no left.

0: χθες έχει ξεκινήσει η διαβούλευση για τον νέο κανονισμό που έχει να αφορά την ίδρυψη και την αποχέτευση των Δήμων Άξιων και Μικρών Κυκλάδων. Θα μείνει στον αέρα μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Οπότε υπάρχει μια συγκεκριμένη σελίδα στο inaxos.gr όπου μπορείτε να μπείτε και να κάνετε τα σχόλιά σας, είτε ως επαγγελματίες είτε ως ιδιώτες, για θέματα που αφορούν την ίδρυψη και αποχέτευση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά άμεσα, γιατί όπως ξέρουμε είναι και ακριβά το κόστος και τα τέλη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια σωστή συζήτηση και κυρίως για ανθρώπους ή περιοχές οι οποίοι πληρώνουν αποχέτευση χωρίς να έχουν αποχέτευση.
1: Ακριβώς, αυτό ναι, παίζει και παίζει σίγουρα.
0: Και παίζει σε και πολύ 100%. Μεγάλο μέρος. Δηλαδή είναι και η προσωπική μου εμπειρία.
1: Πληρώνεις χωρίς να έχεις την παροχή υπηρεσίας.
0: Ναι,
1: γιατί
0: οπότε
1: πληρώνεις.
0: Καλό είναι κάποια πράγματα.
1: Τουλάχιστον θα ξεκαθαρίσουμε και
0: να λύσουμε.
1: Να βάλουμε μια τάξη. Σημειώθηκε ένα πρωτοφανές περιστατικό στην Ηλιούπολη. Μια γυναίκα έπαθε ανακοπή από κρότο κεραυνού. Διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες, ανατάχθηκε και διασωληνώθηκε και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Μάλιστα.
1: Σημειώθηκε στα αστυνομικά Ηλιούπολης.
0: Δεν ξέρω που είναι.
1: Και στην Ηλιούπολη είναι, τέλος πάντων. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ειδικοί διασώστες, οι οποίοι εφάρμοσαν κάρπα για να την επαναφέρουν. Και μαρτυρίες αναφέρουν πως πρόκειται για εκπαιδευτικό του δευτέρου γυμνασίου. Μακάρι να. Τι να πω τώρα. Από κρότο, κεραυνού, φαντάσου τι γίνεται στην Αθήνα αυτή την ώρα.
0: Ναι, είχε αρκετούς.
1: Ρίχνει καρέκλες.
0: Ναι, γινόταν ένας ψιλοχαμούλης, θα λέγαμε σε αυτό.
1: Ναι, και εννοείται ότι έχουν δημιουργηθεί ήδη προβλήματα.
0: Ναι.
1: Σημειώθηκε πτώση δέντρου στη συμβολή τη Διδότου με τη Χαριλάου Τρικούπη στο κέντρο τη Αθήνα. Υπάρχουν σημεία τα οποία έχουν πλημμυρίσει. Στην Πάτρα είχαμε ισχυρή καταιγίδα, όπως μας είπε και η φιλενάδα μας η Πινελόπη. Έπληξε το πρωί της Τρίτης στην πόλη και σύμφωνα με πληροφορίες, προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί στην Ακτή Δημαίων, στην Πάτρα, και στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, κυρίως από υπερχυλήσεις φρεατίων. Είχαμε χαλαζόπτωση στην Κέρκυρα, σημειώθηκε δυνατή χαλαζόπτωση. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι τρομακτικό στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Στα Γιάννενα είχαμε ισχυρή καταιγίδα που προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και σε αρκετούς δρόμους υπήρξε συσσόρευση υδάτων. Έχουμε να περιμένουμε ένα χειμώνα φέτος. Έχουμε κάψει και την άλλη, πόσο τι έχουμε κάψει. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, έτσι, για τις περιοχές που έχουμε ήδη πει, και να τα πρώτα προβλήματα από τις πρώτες κακοκαιρίες.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι σήμερα μετά τις 7 το απόγευμα θα υπάρχει το 4ο συνέδριο Ινογνωσίας. Ναι, Ινογνωσία δεν λέγεται.
1: Ναι.
0: Στην Άξο. Έχει το όνομα, μάλλον είναι συμπόσιο Ινογνωσίας, με θύρες, το οποίο γίνεται από ιδιωτική πρωτοβουλία, όμως περιλαμβάνει τα περισσότερα εινοποιεία της Νάξου. Έχει επισκέψει από τα γειτονικά νησιά, όπως πάμε χάρη από τη Σαντορίνη, νομίζω Χατζηδάκης δεν είναι Σαντορίνη ή όχι, Χατζηδάκης,
1: ναι.
0: Που είναι ρε.
1: Σαντορίνη, ναι.
0: Σαντορίνη υπάρχει σίγουρα από την Πάρο, υπάρχει από τη Σύρο, υπάρχει από άλλα νησιά που είναι εκτός Κυκλάδων, και βέβαια υπάρχουν και τα τοπικά προϊόντα που έχουν να κάνουν με αλαντικά ή τυρί, όπως του πιταράς, υπάρχει το... Ο Βασαλάκης που έχει τον Άξο Σμίτ, υπάρχει τον Προμπονάς που έχει να κάνει με το κύτρο, κάτι η μικρή φάρμα της Νάξου. Άρα λοιπόν υπάρχουν πραγματάκια. Καλό είναι όσοι μπορούν. Υπάρχει βέβαια εισιτήριο, δεν είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά αξίζει πραγματικά αν θέλετε να κάνετε να απολαύσετε ένα συμπόσιο που έχει να κάνει με εινογνωσία.
1: Και να απολαύσετε τα κρασιά των Κυκλάδων.
0: Αυτό,
1: και
0: ναι.
1: Το...
0: Και βέβαια τη Θέα, ωραία. Γιατί είναι μια υπέροχη περιοχή, το Άβατον.
1: Υπέροχο το σημείο.
0: Πάνω στο κάστρο, άρα αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε.

0: η δημοπρασία των προσωπικών αντικειμένων της Μπριζίτ Μπαρντό στο Παρίσι. Υπάρχουν τα έσοδα μέχρι στιγμής έχουν φτάσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για πολλά λεφτά, έτσι.
1: Ναι. Πάντως γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα θέματα που έχουν να κάνουν με... Κάπου διάβασα μία ανάρτηση, ένας γιος, νομίζω, της... κάποιος μάλλον συγγενής της Μπριζίτ Μπαρντό, είπε ότι σταματήστε πλέον να τη δίνετε.
0: Εννοώντας τι, ας πούμε.
1: Εννοώντας, παιδί μου, ότι εκμεταλλεύονται πάρα πολύ τα πάντα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, ήταν διάσημοι, και γίνονται όλες αυτές οι δημοπρασίες ή πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιδιωτική τους ζωή. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα γενικότερο, δεν έχει κάνει μόνο με αφορμή με την Μπριζίτ Μπαρντό, όπου λένε σταματήστε πια, παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Είναι κουραστικό.
0: Αυτό όμως δεν έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τους οικείους του.
1: Από εκεί ξεκινάει. Ναι, προφανώς,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Τα πράγματα της Μπριζίτ Μπαρντό θα μπορούσαν να μείνουν στο σπίτι της Μπριζίτ Μπαρντό και να τα πάρουν οι άνθρωποι δικοί τους, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι διαθήκη είχε και τι αυτό, και όχι να γίνει δημοπρασία, ή αν γίνεται δημοπρασία για καλό σκοπό, που λέει ο λόγος που σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει και αυτό, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά όλο αυτό δεν ξεκινάει από την απόφαση που παίρνουν οι οικοί του ανθρώπου ο οποίος έχει φύγει.
1: Ναι, αλλά υπάρχει κάποιος άλλος οικείος προφανώς, ο οποίος δεν συμφωνεί με αυτό, οπότε βγαίνει. Ας τα
0: λύσουν μεταξύ τους. Εκτός αν αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης και στην επικοινωνία όλων αυτών των πραγμάτων, που και πάλι ένα μέσο ενημέρωσης δεν μπαίνει με το έτσι θέλω συνήθως σε ένα χώρο να καταγράψει ένα θέμα, ένα ρεπορτάζ. Συνήθως.
1: Συνήθως
0: δεν μιλάμε για του παπαράτσι.
1: Όλοι κάτι κάνουμε. Όλοι ανοίγουμε την πόρτα.
0: Σε μια εκδήλωση η οποία είναι ανοιχτή, μπορώ να πάω να καταγράψω, να αρθρογραφήσω σύμφωνα με τη δική μου κρίση. Αλλά μου έχει ανοίξει την πόρτα. Δηλαδή...
1: Κάποιο ανοίγει μια πόρτα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το γνωστό αυτό που γίνεται σε όλη μας τη ζωή, όπου μπορεί να διαμαρτυρόμαστε για πράγματα, αλλά δεν έχουμε ανοίξει εμείς την πόρτα μας, δεν γίνεται ο άλλος να βρει τρόπο να μπει μέσα. Άρα λοιπόν κάτι γίνεται σε αυτό.

0: Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση ακόμα της τελευταίας στιγμής. Είναι νεκρός ένας πυροσβέστης στη Ρόδο, ο οποίος προσπαθούσε να σώσει αναρχητές.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης απεγκλωβισμού σε φαράγγι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.30, όταν υπήρξε ειδοποίηση για βοήθεια σε τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που υπηρετεί στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Ακολούθησε επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσής του, ήταν δύσβατο το σημείο, και δυστυχώς ο πυροσβέστης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, όπως λέει το ρεπορτάζ. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς είναι, διατάχθηκε από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό που... Ναι, όταν συμβαίνουν καταστάσεις που είναι έκτακτες ή υπάρχει μια σχετική δυσκολία ή και μεγάλη δυσκολία, ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο δραματισμός, ενδεχομένως να υπάρχει, γιατί ξέρετε, όλοι εμείς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να μπορέσουν να σώσουν ή να μειώσουν κάποιο κίνδυνο στην έκταση που υπάρχει. Και εκτίθονται και αυτοί σε καταστάσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες. Οπότε όταν εκτίθεσαι στον κίνδυνο, υπάρχει και η περίπτωση να τραυματιστείς ή να χάσεις τη ζωή σου. Δεν είναι πρώτη φορά, απλά είναι κάτι το οποίο είναι στην καθημερινότητά τους. Το ξέρουν και καλούνται να το αντιμετωπίσουν και αυτοί.
0: Να σου πω, Νικόδημε, ότι ήδη έχω ξεκινήσει να βλέπω τις πρώτες αναρτήσεις που σχετίζονται με προγραμματισμό εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα. Όχι εδώ στην Άξο. Λοιπόν, έχω όμως αρχίσει να βλέπω τις πρώτες ανακοινώσεις. Μαζευτείτε, ξέρω εγώ, να κάνουμε αυτό τα Χριστούγεννα. Και επειδή θα πάμε στις γιορτές των Χριστουγέννων, καλά να είμαστε, πρώτο ο Θεός, θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός και θα κάνουμε και εκδηλώσεις και θα συμμετέχουμε και σε όλα αυτά και στα μπαζάρ και σε όλα αυτά. Τι άλλο περιμένουμε τα Χριστούγεννα? Τα έλη κυκλοφορίας.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι.
0: Πριν όμως από αυτό, τα έλη κυκλοφορίας του 2027, έχουμε προσωπικά προειδοποιητικά σημειώματα από την ΑΔΕ, φυσικά, που έχουν κατακλειστεί με αυτά τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία χιλιάδων, τα email δηλαδή, ιδιοκτητών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Γιατί? Για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν πληρώσει ακόμα.
1: Ναι, μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτό που μας ενδιαφέρει ως κράτος είναι να μαζεύουμε λεφτάκια. Άρα λοιπόν ενημερώνουμε από πριν για να μπορέσουμε να...
0: Χρωστάς. Μου χρωστάω, χρωστάς.
1: Να αντιδράσουμε σωστά.
0: Χρωστάς. Οπότε στέλνουν email τώρα. Τα νέα τέλη κυκλοφορίας πάντως θα υπολογιστούν και θα πληρωθούν με το ισχύον σύστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Τα σενάρια και οι εισηγήσεις από την αρμόδια επιτροπή έχουν μείνει στο σιρτάρι μέχρι νεοτέρας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουμε.
0: Αυτά. Τα σπουδαία.
1: Να πούμε βέβαια ότι είχαμε και από το Δήμαρχο Πάρου μια επιστολή προς το Υπουργείο για το θέμα της υγείας και κυρίως για την ανάγκη δημιουργίας μονάδας θνητού νεφρού και σύγχρονη μονή μορφή δομή υγείας στην Πάρο, με το σημείο αναφοράς ότι οι ασθενείς από την Πάρο ταξιδεύουν ευθυμερών στην Άξο για αιμοκάθαρση.
0: Ναι,
1: είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω έχει αναφερθεί αρκετές φορές. Από ό,τι έμαθα, τα κίνητα που είχαν εντοπιστεί από το Δήμο δεν είχαν περάσει το πράσινο από το Υπουργείο, οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται με το χώρο του παλιού αεροδρομίου, όπου εκεί είχε γίνει μια προσπάθεια από το Δήμο να κατασκευαστούν σύγχρονες μορφές που να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, σύγχρονες δομές δηλαδή, που να καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Άρα λοιπόν έχουμε χρόνο ακόμα.
0: Λέω εγώ τώρα για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις,
1: ναι,
0: που κάποιοι προετοιμάζονται από τώρα.
1: Ναι,
0: και μου στέλνει χριστουγεννιάτικα δέντρα τα οποία έχουν εκτεθεί για τα Χριστούγεννα από τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Πού όμως?
1: Υπάρχει νομίζω ένα νησί το οποίο έχει να κάνει με... Όχι ένα νησί, κάπου σε μια περιοχή της Ελλάδος, πάνω σε ένα σκάφος κιόλας, υπήρχε ένας που είχε φτιάξει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.
0: Όχι, δεν είναι στην Ελλάδα.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Στην Αμερική.
1: Α.
0: Ναι, εκεί πέρα ετοιμάζονται από τον Αύγουστο. Βάζουν, κοψάρουν δύο βατραχοπέδιλα πάνω.
1: Θυμάμαι ότι, ναι, θυμάμαι πάντως ότι κάπως στα Σίβωτα πρέπει να ήταν ένας επιχειρηματίας, δεν ξέρω τι, είχε φτιάξει πάνω στο σκάφος του κάτι και γινόταν ένα τζέρτζελο. Μεγάλη κουβέντα. Κάποιες
0: βλέπω εδώ πέρα σε κάτι φωτογραφίες που μου στέλνουν τώρα σε ένα καταπράσινο έτσι ωραίο πράγμα εκεί στο Arlington.
1: Εκεί το Arlington έχει πάρει φωτιά.
0: Arlington. Τώρα. Είναι τα σπιτάκια όμως κουκλίστηκα, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, προκάτεν είναι αυτά.
1: Προκάτεν, ναι.
0: Ναι, αλλά είναι κουκλίστηκα όμως.
1: Ωραία είναι.
0: Είναι πολύ όμορφα.
1: Το προκάτεν είναι σχετικό βέβαια, γιατί έτσι όπως τα φτιάχνουν δεν ξέρεις ότι είναι προκάτω. Οπότε...
0: Ναι, όχι, είναι πολύ όμορφα και είναι και πολύ είναι πρακτικά από ότι.
1: Όχι τυποποιημένα, είναι τακτοποιημένα.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, λέει, περνά έξω από αυλή και βλέπει όλα τακτοποιημένα.
1: Νομίζω ότι χθες έκανε μία βόλτα ιντερνετική.
0: Ιντερνετική, ναι, έκανα.
1: Σου άρεσε.
0: Έκανα στη γειτονιά σου. Έκανα και βόλτα διαδικτυακή.
1: Ναι. Μια που είπες για παράξενα πράγματα, να πούμε ότι πριν από λίγο μπουλντόζα έφυγε πάνω από την Ταλίκα που ήταν και δίπλωσε στη λεωφόρο βουλιαγμένη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τσαματάκια.
0: Κάτσε, πάμε πάλι. Ήταν πάνω σε μια Ταλίκα, μια μπουλντόζα.
1: Ναι,
0: και έφυγε, τους έφυγε.
1: Ναι, τους έφυγε. Δεν ήταν καλαδεμένη και έπεσε. Οπότε...
0: Έπεσε. Πού έπεσε, στο δρόμο, ελπίζω μόνο και να μην πήρε παραμάζωμα και έκανε αυτοκίνητα.
1: Όχι, στο δρόμο έπεσε. Απλά εντάξει, δεν είχαμε κάποιο άσχημο συμβάν.
0: Πήραν στο λαιμό του κανένα χριστιανό. Ωραία.
1: Εντάξει,
0: ωραία, για κάτσε τώρα να δούμε πως έχουμε τίποτα άλλο έτσι επίγον. Μαζονάκης παντού, μαζονάκης.
1: Εντάξει,
0: ναι. Ναι. Εντάξει.

0: Και βέβαια έχουμε, σύριαλ τα οποία ξεκινάνε, άντε, οπότε θα έχουμε να δούμε πράγματα. Uh-huh. Να περνάει η ώρα μας, να το απολαμβάνουμε. Ναι, έχουμε ωραίες ιστοριούλες.
1: Λοιπόν, στην Αθήνα, σε ένα δρόμο τέλος πάντων εκεί, δύο αστυνομικοί μαζί με έναν ακόμα συνάδελφό τους, δύο γυναίκες, έτσι, εντόπισαν έναν 48χρονο ημεδαπό να κινείται με το όχημά του ανάποδα στο μονόδρομο, σε μονόδρομο. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι ένας, είναι πολλοί, που πάνε ανάποδα, κάπως έτσι έλεγε αυτός. Οι αστυνομικοί λοιπόν τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας
0: θα
1: πήρε στο κρανίο, αντέδρασε έντονα και φώναζε: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα».
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γυναίκα, έτσι, η αστυνομικός. Ναι, ναι. «Δεν θα γράψεις». Ναι, και μάλιστα χτύπησε, λέει, τους αστυνομικούς και προσπάθησε να αρπάξει και τον μπλοκάκι τους.
0: Ναι.
1: Επιτέθηκε, χτύπησε τη μία με αγκονιά στην κοιλιά, τη δεύτερη με κουτουλιά στο κεφάλι και προσπάθησε να αρπάξει τον μπλοκάκι παραβάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Κλήθηκαν ενισχύσεις, όπως καταλαβαίνεις. Έφτασε και η ομάδα της Δίας και εδώ υπάρχουν δύο απόψεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Η λάθος και η δική του.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για σωματική βλάβη, απήθεια, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων. Mm. Αυτά τα σπουδαία.
0: Μάλιστα.
1: Θα γράψεις εσύ εμένα.
0: Μα ξέρω εγώ ποιος είσαι. Λοιπόν, μια που μιλήσαμε για πρεμιέρες, χθες η Στουρνάρα ήταν συγκινημένη γιατί πολύ απλά είδε μια τηλεοπτική σειρά σε ένα συγκεκριμένο κανάλι που της θύμισε τα παιδικά της χρόνια.
1: Τα παιδικά μου, τα παιδικά μου, παιδί μου.
0: Τα φοιτητικά μου, παιδί μου. Ναι.
1: Τι ωραία που είδα να δω Κωστοπούλου μπροστά σου, έτσι, να κατεβαίνεις αυτά στην πλατεία Γεωργίου κάτω, να σταματάς να τρως μια κρέπα. Πήγαινες παραδίπλα να κατεβαίνεις κάτω στην ακτή Δρυμαίων που έλεγε πριν, πού είσαι, Πινελόπη, στην ακτή Δρυμαίων. Να πηγαίνεις στη Μαρίνα, να βλέπεις τα καβουράκια να περπατάνε πάνω στα βράχια. Να βλέπεις τα
0: παιδιά
1: που φεύγουν για την Ιταλία και να λέμε αέρα έτσι αυτό, βενετσιάνικο.
0: Μάτι τι είναι.
1: Ναι, πάτρα, πάτρα.
0: Απλά να πούμε ότι το X γέμισε από αρκετά σχόλια τα οποία ήταν ακριβώς όπως τη Στουρνάρα. Δηλαδή του γεγονότος ότι αυτά τα πράγματα δεν θα τα ξαναδούμε
1: ποτέ.
0: Πλέον.
1: Ποτέ.
0: Ναι, γιατί έχουν περάσει αυτές οι εποχές.
1: Δεκαετία του 80 το γύρισμα.
0: Τα καλά χρόνια. Έτσι.
1: Ναι, εξελίσσεται δηλαδή η ιστορία. Είναι ουσιαστικά.
0: 87
1: είναι. Α, εκεί. Δηλαδή, τα χρόνια εξέλιξη.
0: Η Στουρνάρα δεν ήταν φοιτήτρια βέβαια.
1: Όχι,
0: τότε,
1: βέβαια,
0: γιατί ήταν ακόμα στο δημοτικό. Και εμείς ήμασταν φοιτητές τότε. Οπότε ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Εγώ πάντως σίγουρα στο δημοτικό.
0: Ναι, απλά σου λέω ότι εγώ ήμουν φοιτητής τώρα. Παιδί μου, οπότε ξέρω πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, τα ωραία.
1: Ναι.
0: Τα ωραία χρόνια του Πάσο.
1: Ωραία χρόνια, έτσι.
0: Πάσο.
1: Α, αυτό.
0: Πού να γυρίσουν αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχουν αυτά τα χρόνια.
1: Πήγαινε
0: εκεί και γέμιζε, ρε παιδί μου.
1: Και έλεγε ρε παιδί μου. Θυμάσαι το.
0: Φέρ το καλάθι.
1: Φέρ το, πάρ' το πίσω.
0: Έτσι. Αυτά είναι ωραία.
1: Δόγκανος.
0: Έτσι. Πόσο κάνει.
1: Ζάχο δόγκανος.
0: Έτσι. Πάρ' το πίσω. Δεν έχει σημασία. Τότε δεν τα παίρναμε πίσω και απλά τα δίναμε. Γιατί. Εντάξει. Τέλος πάντων, ωραία χρόνια.
1: Λοιπόν,
0: ελαιόλυθος η ιδανική επιλογή για να μπορέσετε να περάσετε την ημέρα σας, να ξεχαστείτε λίγο, αλλά να απολαύσετε είτε καλό φαγητό, είτε ένα υπέροχο κοκτέιλ, είτε απλά και μόνο τον καφέ σας, παιδί μου, αλλά με τέτοια.
1: Τη λεμονάδα σας στη σπιτική.
0: Λεμονάδα στη σπιτική, με τέτοια θέα όμως που σου κόβει την ανάσα και απλά σε κάνει να σκέφτεσαι τι όμορφα που είναι να είσαι σαν νησί. Και όχι βέβαια με την παραλία, αλλά.
1: Λες τώρα που έχουμε προγραμματίσει να πάμε μέσα στην εβδομάδα να ψιλοβρέχει, μπάδε θα βρέχει.
0: Λες,
1: μακάρι να βρέχει λίγο.
0: Α, μυρίσει ρε παιδί.
1: Γι' αυτό θέλω
0: να μυρίσει, να πάρει μυρωδιές.
1: Κάνε βρε, λένε αυτό, πώς το λένε αυτό, κάνε, χόρεψε το χορό της
0: βροχής
1: να βρέχει την ημέρα που θα έρθουμε.
0: Άντε μπράβο.
1: Λοιπόν, σας αφήνουμε.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά,
0: να περνάτε όμορφα.
1: Αύριο είναι Τετάρτη.
0: Τετάρτη, ναι.
1: Αύριο είναι Τετάρτη. Πώς περνάνε έτσι, μυρωδιές. Πάμε, γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου της πολύ νεκρής σύγκρουσης, το λεγόμενο μπάζωμα ξεκίνησε την κατάθεσή της στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στα Τέμπη, η μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, Μαρία Καριστιανού, η οποία δήλωσε επίσης ότι περιμένει από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε φορολογικές απάτες σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, στο λαθρεμπόριο και στη διακίνηση προϊόντων εγκλήματος, με παράνομα κέρδη 13,3 εκατομμυρίων ευρώ, 5 συλλήψεις και 18 ακόμη ταυτοποιημένα άτομα. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.690 μονάδες. Άνοιξαν μετά από 3 χρόνια και υπό άθλιες συνθήκες τα σχολεία στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιθέσεων έχουν σκοτωθεί περίπου 22.000 μαθητές και περισσότεροι από 770 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα, ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας επί ελληνικού εδάφους εν όψη των 4 αναμετρήσεων για τη League A του Nations League, αρχής γενομένης από το εκτός έδρας μάτς με τη Σερβία την ερχόμενη Πέμπτη. Στο πλαίσιο της διακοπής του πρωταθλήματος θα γίνει και ένα προπονητικό φιλικό της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον Πανετολικό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Ο Λίον Μπέιλι αποφεύγει την ταλαιπωρία με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα και θα παραμείνει στη διακοπή στο Ρέντι για προπονήσεις με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές απώλειες στη νίκη του επί του Πανετολικού και περιμένει τα αποτελέσματα των μαγνητικών των Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος στους ώμους και ο χρόνος επιστροφής τους. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ Μίλτον Βιέρα, μια σπουδαία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου της δεκαετίας του 70, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο κλειστό γκρουπ των αίτητων ομάδων σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
7: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η παρουσία λύκων και τσακαλιών στις παρυφές των πόλεων συνδέεται με ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων από την εύκολη έβρεση τροφής και νερού έως τις πυρκαγιές, την υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Τις παραμέτρους που μπορεί να οδηγήσουν άγρια ζώα πιο κοντά στον αστικό και περιαστικό ιστό, αναλύει ο καθηγητής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μπακαλούδης. Όπως εξηγεί, δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία πίσω από τέτοιες εμφανίσεις. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο η πρόσβαση σε διαθέσιμη τροφή και νερό, όσο και η αύξηση των πληθυσμών ορισμένων ειδών. Παράλληλα, ορισμένα ζώα εμφανίζουν μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία, ενώ καθοριστικές μπορεί να αποδειχθούν και οι μεταβολές που προκαλεί ο άνθρωπος στα φυσικά οικοσυστήματα. Επιπροσθέτως, οι πυρκαγιές και η ανθρώπινη δραστηριότητα αλλάζουν τις μετακινήσεις των ζώων. Ο κ. Μπακαλούδης αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε μεγάλες εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας, οι οποίες, όπως σημειώνει, πιθανόν να προκαλούν όχληση σε ορισμένα είδη και να επηρεάζουν τις μετακινήσεις τους. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον περιορισμό του φαινομένου. Μεταξύ των πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς είναι η συχνή αποκομιδή των απορριμμάτων, η σωστή αποθήκευσή τους σε κατάλληλους και κλειστούς κάδους, η αποφυγή παροχής τροφής σε άγρια ζώα και η αποτροπή της παροχής τροφής σε αδέσποτα στις παρυφές των πόλεων.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1915, η απαρχή του Εθνικού Διχασμού, όταν παραιτείται ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος έπειτα από διαφωνία με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα έναντι των δυνάμεων της Αντάντ. 1942, η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ ανατινάζει τα γραφεία της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ και αποτρέπει τη στρατολόγηση Ελλήνων από τους Γερμανούς κατακτητές. 1968, ιδρύεται η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. 1977, γεννιέται ο Βραζιλιάνος άσος του ποδοσφαίρου Ρονάλντο. 1996, βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 41,4%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 38,1%, το ΚΚΕ με 5,6%, ο Συνασπισμός με 5,1% και το ΔΙΚΙ με 4,4%.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Σίντι Κρόφορτ και ο Ράντι Γκέρμπερ θρηνούν τον θάνατο του μοναχογιού τους Πρίσλεϊ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο απεξάρτησης στο Λος Άντζελες. Η Σίντι και ο Ράντι έχουν και μια κόρη, την 25χρονη Κάια. Σύμφωνα με το TMZ, η νεκροψία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, τα αρχεία του ιατροδικαστή της Κομιτείας του Λος Άντζελες αποκαλύπτουν ότι έχει ανατεθεί σε έναν ερευνητή η υπόθεση του Πρίσλεϊ. Πριν από τον θάνατό του, ο Πρίσλεϊ μίλησε ειλικρινά για την ψυχική του υγεία και τους αγώνες του με τον εθισμό στα ναρκωτικά. Το μοντέλο απέσπασε θετικά σχόλια στα τέλη του περασμένου έτους για την κοινοποίηση ενός βίντεο στο Instagram που αναλύει το θεραπευτικό του σχήμα μετά από χρόνια κατάχρησης ναρκωτικών και προβλημάτων ψυχικής υγείας. Για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια μίλησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης με αφορμή τη νέα θεατρική σεζόν στην παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι» που ανεβαίνει για 5η χρονιά. Σε δηλώσεις του, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στα ευχάριστα που βίωσε η οικογένειά του, όπως ο γάμος της Δανάης Μπάρκα, αλλά και η είδηση της εγκυμοσύνης της. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του και συγκεκριμένα στο έμφραγμα που υπέστη πριν από μερικά χρόνια. Έκτοτε έχει αλλάξει η κοσμοθεωρία του, όπως υπογραμμίζει, επισημένοντας ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη όλα μπορούν να χαθούν.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
5: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

λαχταρώ ένα σου χαδί. Εσύ σε ξένα χέρια τις νύχτες να πονάς, κι εγώ να λαχταρώ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1915, η απαρχή του Εθνικού Διχασμού, όταν παραιτείται ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος έπειτα από διαφωνία με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα έναντι των δυνάμεων της Αντάντ. 1942, η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ ανατινάζει τα γραφεία της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ και αποτρέπει τη στρατολόγηση Ελλήνων από τους Γερμανούς κατακτητές. 1968, ιδρύεται η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 1977, γεννιέται ο Βραζιλιάνος άσος του ποδοσφαίρου Ρονάλντο. 1996, βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 41,4%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 38,1%, το ΚΚΕ με 5,6%, ο Συνασπισμός με 5,1% και το Δίκη με 4,4%.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
4: Μακεδονικό ταχίνι. Κλασικό. Ή με κακάο. 3,19. Λόρ. Εσπρέσο ριστρέτο. 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο. Πορτοκάλι καρότο. 2,18. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Σας υπόσχομαι πως αυτή η βραδιά θα σας μείνει αξέχαστη. Το γλέντι μας αρχίζει τώρα. Πάμε παιδιά.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς το εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊρά Ταλμάτη για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ θρηνούν τον θάνατο του μοναχογιού τους Πρίσλεϊ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο απεξάρτησης στο Λος Άντζελες. Η Σίντι και ο Ράντι έχουν και μια κόρη, την 25χρονη Κάια. Σύμφωνα με το TMZ, η νεκροψία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, τα αρχεία του ιατροδικαστή της Κομιτείας του Λος Άντζελες αποκαλύπτουν ότι έχει ανατεθεί σε έναν ερευνητή η υπόθεση του Πρίσλεϊ. Πριν από τον θάνατό του, ο Πρίσλεϊ μίλησε ειλικρινά για την ψυχική του υγεία και τους αγώνες του με τον εθισμό στα ναρκωτικά. Το μοντέλο απέσπασε θετικά σχόλια στα τέλη του περασμένου έτους για την κοινοποίηση ενός βίντεο στο Instagram που αναλύει το θεραπευτικό του σχήμα μετά από χρόνια κατάχρησης ναρκωτικών και προβλημάτων ψυχικής υγείας. Για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια μίλησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης με αφορμή τη νέα θεατρική σεζόν στην παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι» που ανεβαίνει για 5η χρονιά. Σε δηλώσεις του ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στα ευχάριστα που βίωσε η οικογένειά του, όπως ο γάμος της Δανάης Μπάρκα αλλά και η είδηση της εγκυμοσύνης της. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του και συγκεκριμένα στο έμφραγμα που υπέστη πριν από μερικά χρόνια. Έκτοτε έχει αλλάξει η κοσμοθεωρία του, όπως υπογραμμίζει, επισημένοντας ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη όλα μπορούν να χαθούν.
0: ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Η παρουσία λύκων και τσακαλιών στις παρυφές των πόλεων συνδέεται με ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων από την εύκολη έβρεση τροφής και νερού έως τις πυρκαγιές, την υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Τις παραμέτρους που μπορεί να οδηγήσουν άγρια ζώα πιο κοντά στον αστικό και περιαστικό ιστό, αναλύει ο καθηγητής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μπακαλούδης. Όπως εξηγεί, δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία πίσω από τέτοιες εμφανίσεις. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο η πρόσβαση σε διαθέσιμη τροφή και νερό, όσο και η αύξηση των πληθυσμών ορισμένων ειδών. Παράλληλα, ορισμένα ζώα εμφανίζουν μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία, ενώ καθοριστικές μπορεί να αποδειχθούν και οι μεταβολές που προκαλεί ο άνθρωπος στα φυσικά οικοσυστήματα. Επιπροσθέτως, οι πυρκαγιές και η ανθρώπινη δραστηριότητα αλλάζουν τις μετακινήσεις των ζώων. Ο κ. Μπακαλούδης αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε μεγάλες εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας, οι οποίες, όπως σημειώνει, πιθανόν να προκαλούν όχληση σε ορισμένα είδη και να επηρεάζουν τις μετακινήσεις τους. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον περιορισμό του φαινομένου. Μεταξύ των πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς είναι η συχνή αποκομιδή των απορριμμάτων, η σωστή αποθήκευσή τους σε κατάλληλους και κλειστούς κάδους, η αποφυγή παροχής τροφής σε άγρια ζώα και η αποτροπή της παροχής τροφής σε αδέσποτα στις παρυφές των πόλεων.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Ariel Big One. 29 μεζούρες. 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών. 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων. 900 ml. 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ζητάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά, είσαι φάρος ιστός.

0: Ραδιοφωνική Κλάδο 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
4: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ariel Big One. 29 μεζούρες. 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών. 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων. 900 ml. 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

ένας να πεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς το εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊρά Ταλμάτη για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χάφτης ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Bayern Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσάς, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Σίντι Κρόφορτ και ο Ράντι Γκέρμπερ θρηνούν τον θάνατο του μοναχογιού τους Πρίσλεϊ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο απεξάρτησης στο Λος Άντζελες. Η Σίντι και ο Ράντι έχουν και μια κόρη, την 25χρονη Κάια. Σύμφωνα με το TMZ, η νεκροψία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, τα αρχεία του ιατροδικαστή της Κομιτείας του Λος Άντζελες αποκαλύπτουν ότι έχει ανατεθεί σε έναν ερευνητή η υπόθεση του Πρίσλεϊ. Πριν από τον θάνατό του, ο Πρίσλεϊ μίλησε ειλικρινά για την ψυχική του υγεία και τους αγώνες του με τον εθισμό στα ναρκωτικά. Το μοντέλο απέσπασε θετικά σχόλια στα τέλη του περασμένου έτους για την κοινοποίηση ενός βίντεο στο Instagram που αναλύει το θεραπευτικό του σχήμα μετά από χρόνια κατάχρησης ναρκωτικών και προβλημάτων ψυχικής υγείας. Για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια μίλησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης με αφορμή τη νέα θεατρική σεζόν στην παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι» που ανεβαίνει για 5η χρονιά. Σε δηλώσεις του ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στα ευχάριστα που βίωσε η οικογένειά του, όπως ο γάμος της Δανάης Μπάρκα αλλά και η είδηση της εγκυμοσύνης της. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του και συγκεκριμένα στο έμφραγμα που υπέστη πριν από μερικά χρόνια. Έκτοτε έχει αλλάξει η κοσμοθεωρία του, όπως υπογραμμίζει, επισημένοντας ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη όλα μπορούν να χαθούν.
2: καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η παρουσία λύκων και τσακαλιών στις παρυφές των πόλεων συνδέεται με ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων από την εύκολη έβρεση τροφής και νερού έως τις πυρκαγιές, την υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Τις παραμέτρους που μπορεί να οδηγήσουν άγρια ζώα πιο κοντά στον αστικό και περιαστικό ιστό αναλύει ο καθηγητής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μπακαλούδης. Όπως εξηγεί, δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία πίσω από τέτοιες εμφανίσεις. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο η πρόσβαση σε διαθέσιμη τροφή και νερό, όσο και η αύξηση των πληθυσμών ορισμένων ειδών. Παράλληλα, ορισμένα ζώα εμφανίζουν μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία, ενώ καθοριστικές μπορεί να αποδειχθούν και οι μεταβολές που προκαλεί ο άνθρωπος στα φυσικά οικοσυστήματα. Επιπροσθέτως, οι πυρκαγιές και η ανθρώπινη δραστηριότητα αλλάζουν τις μετακινήσεις των ζώων. Ο κύριος Μπακαλούδης αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε μεγάλες εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας, οι οποίες, όπως σημειώνει, πιθανόν να προκαλούν όχληση σε ορισμένα είδη και να επηρεάζουν τις μετακινήσεις τους. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον περιορισμό του φαινομένου. Μεταξύ των πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς είναι η συχνή αποκομιδή των απορριμμάτων, η σωστή αποθήκευσή τους σε κατάλληλους και κλειστούς κάδους, η αποφυγή παροχής τροφής σε άγρια ζώα και η αποτροπή της παροχής τροφής σε αδέσποτα στις παρυφές των πόλεων.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
6: Μακεδονικό ταχίνι. Κλασικό. Είμαι κακάο. 3,19. Λόρ. Εσπρέσο ριστρέτο. 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο. Πορτοκάλι καρότο. 2,18. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις,
11: σχόλια,
10: συνεντεύξεις,
11: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1915, η απαρχή του Εθνικού Διχασμού, όταν παραιτείται ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος έπειτα από διαφωνία με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα έναντι των δυνάμεων της Αντάντ. 1942. Η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ ανατινάζει τα γραφεία της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ και αποτρέπει τη στρατολόγηση Ελλήνων από τους Γερμανούς κατακτητές. 1968. Ιδρύεται η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 1977. Γεννιέται ο Βραζιλιάνος άσος του ποδοσφαίρου Ρονάλντο. 1996. Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 41,4%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 38,1%, το ΚΚΕ με 5,6%, ο Συνασπισμός με 5,1% και το Δίκη με 4,4%.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ariel Big One. 29 μεζούρες. 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών. 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων. 900 ml. 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Music Class 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Elon Musk strikes στις χαμηλές τιμές.
3: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Πες δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς το εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊρά Ταλμάτη για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Bayern Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε.

0: συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο. Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο